0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια.
2: I take a look at you, you're taking me out of the ordinary.
0: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

νεότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. So it is just...

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγος, θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

0: me.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
2: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι.
1: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Radio Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Radio Κρήτης 102,8.

0: Radio Κρήτης 102,8.
1: Φεύγω αλλά κοίτα να σκεπαστείς καλά.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο SeaTech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα. Ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα. Παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811-118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
3: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
4: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός.
5: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημερούδια σε όλους. Λαβρίδιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 10 εδώ μαζί στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Το μαράκι είναι στη γύρα, έχει βόλτες, έχει δουλειές. Θα επιστρέψει τη Δευτέρα.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

Καλοκαιρινά λοιπόν, καλοκαίρι μου με τον Μιχάλη Χατζηγιάννη. Ξεκίνησε αυτή η μέρα έτσι με ωραία μουσική, όμορφη μουσική που μας φτιάχνει τη διάθεση. Και πάμε μια βόλτα στην Climatologic που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψύξης και θέρμανσης. Μπείτε στο climatologic.gr να βρείτε όλες τις πληροφορίες εκεί. Θα κάνετε και το σπίτι και το γραφείο μια πραγματική όαση και ψύξης και θέρμανσης και τέλειας θερμοκρασίας και φυσικά καθαρής ατμόσφαιρας. Θα τη βρείτε την Climatologic Ελευθερίου Βενιζέλου 106. Εκεί στον κόμβο της Ανόδου είναι πάρα πολύ εύκολη η πρόσβαση για να μιλήσετε απευθείας μαζί τους. Αύριο, από ό,τι φαίνεται, σήμερα, από ό,τι φαίνεται, ο καιρός θα ανέβει πάλι, θα συνεχίσει έτσι τα κλασικά του, τα σερί της ζέστης. 28 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία, 22 ελάχιστη. Τα αεράκια θα ξεκινήσει από αύριο, χωρίς όμως, από ό,τι φαίνεται, να ρίξει τη θερμοκρασία και να μας δροσίσει. Απλά θα έχουμε λίγα παραπάνω κοφόρ αύριο. Σήμερα λοιπόν, πάτε καπελάκι, πιείτε νεράκι, φάτε φρουτάκια που θα μας βοηθήσουν να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τη ζέστη. Και εδώ είναι το Ηράκλειο, εδώ είναι και οι παραλίες μας. Να πάμε να τα απολαύσουμε μαζί. Έρχεται Νατάσα Θεοδωρίδου, περηφάνια μου.

0: Το Austria Resort and Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
2: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920 24716.
1: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
3: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κρητική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μη μ' αφήνεις
6: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Τα βρείτε ο Κρήτης 102,8. Αυτά τα χίλια ακούσαμε από Νίκο Απέρχη. Το έχουμε λατρέψει αυτό το τραγούδι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Και πάμε να δούμε ποιοι γιορτάζουν σήμερα. Σήμερα λοιπόν υπάρχουν υπέροχα ονόματα που γιορτάζουν. Είναι ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Φεβρονία έχω και φίλοι κιόλας να τη χαιρετήσουν στη Θεσσαλονίκη. Έρος δεν έχω κανένα, εκτός από τον Ραμαζότη φυσικά που θα το αφιερώσουμε σήμερα, είναι η μέρα δική του. Και Λογκίνος ήταν εκείνος, παιδιά, ο στρατιώτης που τρύπησε με τη λόγχη του το πλευρό του Χριστού και τον γιορτάζουμε σήμερα σαν Άγιο. Μετά υποτίθεται ότι λέει η ιστορία ότι μετάνιωσε, ότι ήρθε στα συγκαλά του, κατάλαβε τι έκανε, ότι σκότωσε έναν αθώο άνθρωπο και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει Άγιος της Εκκλησίας μας. Φυσικά, είτε έχουμε Έρο, είτε Λογκίνο, είτε Φεβρονία στην παρέα, τα καλύτερα θα τα βρούμε για να τους τα κάνουμε δώρο στο Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα. Τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, ειδηδώρων και ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Αναλαμβάνει στολισμούς για γάμους, βαπτίσεις, κοινωνικές εκδηλώσεις και φυσικά εταιρικά event, ολοκληρωμένες προτάσεις υψηλής αισθητικής για ό,τι και αν χρειάζεστε. Θα βρείτε το Heaven Ανθοπολείο στην Ελευθερίου Βενιζέλου 83 ή μπορείτε να καλέσετε το 2810-824-970. Heaven Events, γιατί κάθε στιγμή αξίζει πραγματικά όμορφη διακόσμηση. Και έρχεται τώρα ο Νίκος ο Πορτοκάλαχλου να μας πάει ένα υπέροχο ταξίδι στη θάλασσά του τη Σκοτεινή.
1: Αχ, θάλασσα μου σκοτεινή,

Έτσι γινόμαστε θρήσκοι εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Ψέλνουμε αλληλούια μαζί με την Ελένη Φουρέιρα. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα, εκτός από το ότι γινόμαστε θρήσκοι με την Ελένη Φουρέιρα, γινόμαστε θρήσκοι κιόλας γιατί θυμόμαστε την παιδική μας τη θρησκεία και δεν είναι άλλη από τα Στρούμφ που τα αγαπήσαμε τόσο πολύ όταν ήμασταν παιδιά, εμείς οι πιο παλιοί δηλαδή. Γιατί οι καινούργοι ίσως τα είδανε λίγο σε αυτό το comeback που έκανε το Netflix και τα λάνσαρε άλλη μία φορά για τις νεότερες γενιές. Δεν ξέρω πόσο είχε επιτυχία αυτό. Τα νέα τα παιδιά έχουν τώρα άλλο, τα μικρά έχουν άλλες αντιλήψεις ως προς το τι θα τους διασκεδάσει, ως προς τα παιδικά, τα χρώματα. Σήμερα Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ λοιπόν και το γιορτάζουμε περισσότερο από ποτέ εμείς που τα ζήσαμε όταν ήμασταν μικροί. Παγκόσμια ημέρα λεύκης επίσης, ευαισθητοποίησης και Παγκόσμια ημέρα των ναυτικών. Εδώ στην Κρήτη έχουμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δουλεύουν στη θάλασσα και είναι ναυτικοί και είναι μακριά από τις οικογένειές τους. Να τους στείλουμε λοιπόν τους χαιρετισμούς μας, να τους στείλουμε την αγάπη μας και στις οικογένειές τους που μένουν πίσω εδώ και κρατάνε τα σπίτια τους και στις συζύγους τους που έχουν έτσι έναν ιδιαίτερο ρόλο να κάνουν και τη μαμά και τον παπά αλλά και τους συζύγους, γιατί μην ξεχνάτε ότι πολλές φορές τώρα είναι και γυναίκες που κάνουν τους ναυτικούς και φεύγουν μακριά και είναι ο σύζυγος που πρέπει να κρατήσει το σπίτι. Οι εποχές έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Να στείλουμε λοιπόν και σε αυτούς που είναι μακριά και σε αυτούς που μένουν εδώ πίσω και κρατάνε τα σπίτια για τις οικογένειές τους όλη μας την αγάπη και να τους πούμε ότι σήμερα τους σκεφτόμαστε. Έρχεται ο Θοδωρής Φέρης, είμαι εδώ για σένα.

All around the world. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε κι εμείς μια βόλτα γύρω-γύρω στον κόσμο και να δούμε πώς έγραψε η ιστορία η σημερινή ημέρα. Σημαντικά γεγονότα. 1678, η ενετή μαθηματικός Έλενα Κορνάρο, Πισκόπια, δύο επίθετα είχε, γίνεται η πρώτη γυναίκα που λαμβάνει διδακτορικό δίπλωμα. Το 1826, η αποτυχημένη εκστρατεία του Ιμπραήμ εναντίον της Μάνης, ο οποίος γνωρίζει διπλή ήττα και καλά να πάθει στις μάχες της Βέργας και του Δύρου. 1912, ο Κωνσταντίνος Τσικλητήρας κερδίζει χρυσό μετάλλιο στο Μήκος ανεφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες στη Στοκχόλμη με επίδοση 3-37. 1936, η Εθνική Άδρων στο Μπάσκετ δίνει τον πρώτο διεθνή αγώνα στην ιστορία της. Αντιμετωπίζει στην Κωνσταντινούπολη την Τουρκία, από την οποία ητάται με 49-12. 1950 αρχίζει ο Κορεατικός πόλεμος με την εισβολή της Βορείου Κορέας στη Νότιο. Αυτοί δεν ησύχασαν από τότε πάντως, παιδιά, ό,τι και να πούμε είναι λίγο, όλο μες στον πόλεμο είναι. 1852, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός, κεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιουργήμά του, η Σαγκράδα Φαμίλια, που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πολλοί λένε τελείωσε. 1952, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Αντώνη Γκαουντί, Ισπανός, κεντρικός αρχιτέκτονας, πιο χαρακτηριστικό δημιουργήμά του, η Σαγκράδα Φαμίλια, που ακόμα δεν έχει τελειώσει. Πολλοί λένε τελείωσε, παιδιά, έχει και άλλα κομμάτια, θα τα συμπληρώσουν τα επόμενα χρόνια. Και το 1900

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά, Ραβένα Κρήτης.
2: Μωρό μου.

0: Απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
1: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
0: Στα κοντά.
1: Κοντά είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
2: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven, Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
1: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δρακομαγευτείτε!
3: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
6: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Καλημέρα, καλημέρα. Λαβρέντιο Χρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ο ήλιος εξολάμπει. Σήμερα είναι 25 Ιουνίου. Υπέροχη μέρα. Πάμε βολτούλες και στα αυτάκια μας όλοι. Λαβρέντιο Χρήτης.

Αύριο Κρήτη 102,8, Lady Gaga και Bradley Cooper. Σ' άλλο ένα τραγούδι που μας μάγεψε όταν βγήκε, μας μαγεύει ακόμα και νομίζω ότι για τις επόμενες δεκαετίες θα μας μαγεύει. Ακριβώς όπως μας μαγεύει και το υπέροχο κλίμα που σε γραφείο και σε σπίτι μας προσφέρει η Climatologic. Από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξης και θέρμανσης. Υπέροχη ατμόσφαιρα, υπέροχη θερμοκρασία, καθαρός αέρας, ζεστό νερό δωρεάν με τους ηλιακούς θερμοσύφωνες της Climatologic. Μπείτε στο climatologic.gr, θα πάρετε όλες τις πληροφορίες εκεί και φυσικά μπορείτε να πάτε στην Ελευθερίου Βενιζέλου 106 στις νέες εγκαταστάσεις Climatologic να μιλήσετε και μαζί τους από κοντά. Και πάμε να δούμε τι γίνεται σήμερα με το σερί του ωραίου καιρού, με το σερί της ζέστης εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θα πάμε μέχρι τους 29 βαθμούς Κελσίου. Ζέστη θα έχουμε και σήμερα και από ό,τι φαίνεται από Παρασκευή θα αρχίσει λίγο να φυσάει. Θα έχουμε κυματάκια, παρόλα αυτά δεν θα πέσει καθόλου η θερμοκρασία. 22 βαθμούς λοιπόν μέγιστη ελάχιστη θερμοκρασία, με συγχωρείτε, 28 η μέγιστη και κάπως έτσι θα εξελιχθεί η μέρα. Φυσικά αυτό που θα μας φτιάξει περαιτέρω τη διάθεση είναι ο Νίνο και η Ζώζεφιν που έρχονται τώρα με το «Τι κάνεις».

Λαύρο Ιδιοκρίτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και κάθε χρόνο το λέω και ξανά μανά και ξανά μανά και πάλι τα ίδια. Αυτή τη φορά ευτυχώς δεν ήταν στην Ελλάδα, ήταν αλλού, συνέβη το κακό και δεν θέλω να λέω κακές έτσι ειδήσεις, όμως όταν συμβαίνουν αλλού καλό είναι να τις βλέπουμε, να τις θυμόμαστε εμείς και να σκεφτόμαστε και να συμπεριφερόμαστε σωστά. Και δεν θέλω να πω για τίποτε άλλο παρά μόνο για τη ζέστη που υπάρχει αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της ημέρας και θα συνεχιστεί όλο το καλοκαίρι στην Ελλάδα. Είμαστε πολύ προσοχή σε παιδάκια και πολύ προσοχή σε ζωάκια. Δεν τα αφήνουμε στο αυτοκίνητο για κανέναν απολύτως λόγο κλειδωμένα με κλειστά παράθυρα, ούτε καν κλειδωμένα με ανοιχτά παράθυρα. Γενικά τα ζωάκια και τα παιδάκια, τα μικρά, όλους αυτούς τους αβοήθητους, να το πω έτσι, οργανισμούς, δεν τους παρατάμε σε ένα μέρος γιατί ξεχάσαμε κάτι να πάρουμε, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί, εμείς ή να καθυστερήσουμε να επιστρέψουμε ή να μην επιστρέψουμε καθόλου, να ανέβει η θερμοκρασία στο αυτοκίνητο και να έχουμε τα χειρότερα. Τα χειρότερα συνέβησαν λοιπόν στη Γαλλία. Δεν θέλω να αναφερθώ συγκεκριμένα στο γεγονός. Συνέβη το κακό πάντως. Προσοχή πάρα πολύ. Στα παιδιά και στα μικρά, τα σκυλάκια και τα γατάκια σας, όχι μέσα στο αυτοκίνητο μόνα τους, όχι με κλειστά παράθυρα. Πάντα ξεχάσετε κάτι, πρέπει να επιστρέψετε. Ξανά κατεβάσετε από το αυτοκίνητο, πάρτε τα μαζί σας. Δεν έγινε τίποτα, γιατί όταν επιστρέψετε, μπορεί να έχει συμβεί κάτι κακό και να μην σας αρέσει καθόλου.

0: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-25-3000.
1: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
2: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
1: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
2: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
1: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
2: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
1: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
3: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
1: Choco Big. Από τη Φρέσνα.
4: Αγάπη, τρέξε!
5: Τι είναι πάλι, βρε κορίτσι μου?
4: Χάλασε η κουζίνα. Δηλαδή, ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
5: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
4: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
5: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
4: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
5: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
4: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
5: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
6: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Technogel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
7: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effet, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Τα ωραιότερα ελληνικά
10: και ξένα τραγούδια.
11: Live shows κάθε μέρα.
12: Όλη μέρα.
13: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
14: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Τα Radio Crete 102,8. Μαργαρίτα και Χρήστο Μάστορα ακούσαμε εδώ τώρα. Και Μαργαρίτα θα τη βγάλω αυτή την θρασιτά τη Γαλλή, όπως είπα και την άλλη φορά. Αυτό το γατάκι λοιπόν, τη γατούλα, την γλυκιά, την πονηρή, που προσπαθεί να μου σηκώσει τις ήττες στο σπίτι και να μπει μέσα. Τα έχει καταφέρει, όπως σας είπα και τις προηγούμενες ημέρες. Τα έχει καταφέρει και έχει μπει 2-3 φορές. Και μάλιστα ένα βράδυ, χωρίς να την ακούσουμε καθόλου, μπήκε, τρύπωσε μέσα στο σπίτι. Και από ό,τι ανέβηκε πάνω στην κουζίνα, δεν το συζητάμε τι καθαριότητες πέσανε την προηγούμενη ημέρα, επειδή είναι ένα αδέσποτο γατάκι αυτό το συγκεκριμένο και μάλλον είναι έγκυος, γιατί πρόλαβα και την είδα μια βραδιά και σιγά σιγά προσπάθησα έτσι να τη διώξω από το σπίτι, γιατί ξέρετε ότι αν τρομάξεις μια γάτα μέσα σε κλειστό χώρο, αρχίζει και πηδάει από εδώ και από εκεί, τα σπάει όλα, δεν πληρώνει και τίποτα, τζάμπα είναι, δεν την ενδιαφέρει. Εν πάση περιπτώσει, ανέβηκε πάνω στην κουζίνα η κυρία, άνοιξε την κατσαρόλα, το φαγητό που είχαμε ετοιμάσει για την επόμενη μέρα και το καταβρόχθησε. Και από ό,τι κατάλαβα, πρέπει να έχει θεματάκι, γιατί είναι έγκυος το κορίτσι μας. Τέλος πάντων, έκανα εκεί διάφορα, προσπάθησα να βάλω λίγη τροφούλα στο μπαλκόνι, να τη βρίσκει εκεί τουλάχιστον, τίποτα, θέλει το δικό μας το φαγητό. Κάθε φορά προσπαθεί να σηκώσει τη σίτα, έχουμε βάλει στην ανάκληση τις πόρτες, προσπαθούμε κι εμείς με κάποιο τρόπο ευγενικά να την αποθήσουμε, δεν ξέρω, να δούμε πώς θα πάει αυτό το γατάκι. Αυτό με το γατάκι μας λοιπόν, εάν ξέρετε εσείς κάποιο τρόπο που μπορούμε να τη διώξουμε, γιατί το σπρέι δεν μας λειτουργήσε, λίγο μας βοήθησε η τροφή, αλλά τώρα μυρίζεται, παιδιά, το φαγητό που έχουμε μέσα στο σπίτι και θέλει αυτό. Ελπίζω να έχω υπομονή και να είμαι strong enough, ακριβώς όπως λέει και η Σερ τώρα.

Λαβρίδιο Κρήτης 102,8 και σας έχω εδώ σήμερα μία ιστορία ενός ανθρώπου που σήμερα τον τιμούμε πάρα πολύ γιατί είναι η επέτειός του. Δεν είναι άλλος από τον George Orwell, αυτόν που έγραψε αυτά τα υπέροχα βιβλία που αναφέραμε πιο πριν το 1984, τη Φάρμα των Ζώων κτλ. Υπάρχουν συγγραφείς που δεν γράφουν απλώς ιστορίες, γράφουν προειδοποιήσεις για το μέλλον. Ένας από αυτούς ήταν και ο George Orwell, ένας άνθρωπος με έντονη κοινωνική συνείδηση, πολέμησε τη φτώχεια, τον φανατισμό και κάθε μορφή εξουσίας που προσπαθεί να ελέγξει τη σκέψη των ανθρώπων. Ειδικά αυτά τα δύο βιβλία που ανέφερα πριν, το 1984 και η Φάρμα των Ζώων, μοιάζουν εκπληκτικά επίκαιρα ακόμη και σήμερα. Μίλησε για την παρακολούθηση, την παραπληροφόρηση, την χειραγώγηση της αλήθειας και έναν κόσμο που οι λέξεις μπορούν να αλλάξουν το νόημά τους. Orwell δεν προέβλεψε απλώς το μέλλον, μας έδωσε τα εργαλεία για να καταλάβουμε και να προστατεύσουμε την ελευθερία της σκέψης μας. Είναι περισσότερο επίκαιρος από ποτέ. Και αυτό που θα σας έλεγα είναι να πάτε στο βιβλιοπωλείο Χάρτα Ετός, εδώ στο Ηράκλειο Κρήτης, εδώ δίπλα σε εμάς κοντά στο Αστόρια, Δάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Συνδυάστε το με μια ωραία βόλτα και να πάρετε βιβλία από εκεί του George Orwell. Τώρα που είναι καλοκαίρι, όσοι έχετε έτσι περισσότερο τάση να ευαισθητοποιήσετε, να παρατηρείτε, να βλέπετε πράγματα, τώρα είναι η ευκαιρία να τον θυμηθείτε και να διαβάσετε τα αριστουργήματά του. Φυσικά, αν πάτε στο Χαρταετό, μπορείτε να προτιμήσετε και τα επιτραπέζια παιχνίδια, μπορείτε να προτιμήσετε τις αδιάβροχες εκδόσεις των παιχνιδιών που είναι για την παραλία ή να πάρετε άλλα βιβλία που αρέσουν σε εσάς. Χαρταετό, Δεδάλου 11, στο κέντρο του Ηρακλείου. Και όλα είναι πραγματικά τέλεια, όλα είναι so easy, όπως λέει τώρα η Ολιβία Ντίν που έρχεται.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 8.
1: Και η πόλη ξυπνά. Κάποιοι βιάζονται, άλλοι γελάνε και εμείς ψήνουμε χαρά. Φιλοσοφίες. Η πιο όμορφη αρχή της μέρας.
0: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
2: Θοδωρής Μαραντίνης,
3: Αντώνης Ρέμος,
4: Ελένη Φουρέιρα.
5: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
7: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
8: Hondo Center.
9: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
10: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
11: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο... λογική επιλογή.
12: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
13: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
14: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
13: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
15: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ.

0: 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, οι γεύσεις έχουν άλλη θέα. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια, απολαμβάνεις All Day Brunch, τον καφέ σου ή ένα δροσερό κοκτέιλ, έχοντας όλη την πόλη στο πιάτο. Γιατί κάθε στιγμή της ημέρας γίνεται πιο απολαυστική όταν είσαι ψηλά. Ραντεβού στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψίς Αστόρια.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Hello, I'm Sam Smith.
8: This is Elton John.
9: Hey guys, it's Bruno Mars.
10: This is Alicia Keys.
11: Hey, what's up, this is John Legend.
12: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
4: Καλημερούδια, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Αλήθεια τώρα, το ακούσατε, έρχεται από την Έλενα Παπαρίζου. Αλλά μόλις τώρα φαρμακώθηκα, παιδιά, στεναχωρήθηκα πάρα πολύ. Δεν είναι άλλο 3 εκατομμυριούχος, λέει ο Elon Musk. Δεν μπορώ. Έχω φαρμακωθεί τώρα. Έχω φαρμακωθεί. Ευτυχώς θα ακούσουμε έτσι σιγά σιγά και πονηρά το Obsession που έρχεται από Αβεντούρα τώρα. Και έτσι λίγο θα γλυκάνει η κατάσταση, γιατί αυτό με τον Elon Musk, να σας πω. Δεν μπορώ, συνάδελφοι, άνθρωποι τέτοιοι, συμπλούσιοι και να παθαίνουν τέτοιο πράγμα, να μην είναι άλλο 3 εκατομμυριούχοι. Δεν μου πάει καλά η μέρα.

0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
1: Η πρώτη σκέψη

Love Radio, Κρήτης 102,8, Νίκος Απέργης, Πλανήτης Γη. Το ακούσαμε μόλις τώρα έναν αγαπημένο τραγουδιστή, τον Νίκο Απέργη, που μας έκανε και τα εγγένεια εδώ του καινούριου μας στούντιο και του Love Cafe. Ήταν υπέροχη η βραδιά εκείνη, τη θυμάμαι ακόμα και θα τη θυμάμαι για πάρα πολύ καιρό. Τα live μου αρέσουν και τα λατρεύω. Πάμε να δούμε λοιπόν τον καιρό, πώς είναι σήμερα, πώς θα εξελιχθεί. Ο ήλιος δίνει και πάλι ρεσιτάλ στο νησί, ξάστερος ουρανός παντού, με ελάχιστα περαστικά συννεφάκια που δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν. Στην νότια και ορεινή Κρήτη, ζέστη τσιμπάει έτσι λίγο πιο ψηλά, αγγίζοντας κατά τόπους τους 31 βαθμούς. Στο Ηράκλειο, υδράργυρος ταξιδεύει από τους 21 το πρωί ως τις 29 το μεσημέρι. Καθαρά καλοκαιρινά έτσι νούμερα στην θερμοκρασία, που μας λένε να πάμε στη θάλασσα. Σήμερα όμως ο πρωταγωνιστής θα είναι ο Βοριάς, φρέσκος, ωραίος, αποφασισμένος, με τα 5-6 μποφόρ του ανοιχτά. Και μέσα στην πόλη θα έχουμε γύρω στα 4 μποφοράκια. Βέβαια, όσοι πάτε παραλία θα τον καταλάβετε για τα καλά τον αέρα. Βαρκάδες και τέτοια, λίγο αφήστε τα στην άκρη για σήμερα. Θα έχει κυματάκι από ό,τι φαίνεται. Πάρτε μαζί σας καπέλο, αντιλιακό. Κάντε έτσι και μια καλή ενυδάτωση με ένα ωραίο μπουκάλι νερό. Πιείτε χυμούς, απολαύστε το σήμερα. Όσοι βέβαια δεν βγείτε έξω, έχετε την Climatologic στο σπίτι, που από το 1996 είναι μαζί μας στην αγορά εναλλακτικών και μη πετρελαϊκών μορφών και ψήξη και θέρμανση. Μας προσφέρει το δελτίο του καιρού και πρέπει να πάμε εκεί στην Ελευθερίου Βενιζέλου 6, που βρίσκονται οι εγκαταστάσεις της, να κάνουμε 2-3 ερωτήσεις και να ανακαλύψουμε τελικά πώς γίνεται να μετατρέψουμε σε όαση τέλειας θερμοκρασίας και φυσικά τέλειας ατμόσφαιρας και το γραφείο και το σπίτι. Και να δούμε φυσικά και τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες. Climatologic.gr και όλες οι πληροφορίες είναι εκεί. Και έρχεται τώρα ένα τραγούδι που, παιδιά, εδώ έχει, είναι και πολλά υποσχόμενο και έχει προκαλέσει πάρα πολλές ερωτήσεις. Για πάμε να το ακούσουμε.

Love Radio Κρήτης 102,8. Ορίστε, παιδιά, βρήκαμε τη λύση. Εδώ η Νατάσα μου γράφει μήνυμα γιατί έλεγα πριν τις 8 σε το μικρόφωνο ότι έχουμε πρόβλημα με τη γάτα. Ότι μπαίνει στο σπίτι αυτή η θρασιτάτη Γαλή, η οποία μας αναστατώνει και μπαίνει στην οικία των προγόνων μας, που θα έλεγε και ο κύριος καθηγητής. Και εδώ η Νατάσα μας λέει ότι εάν βάλω πιπέρι, όπως έβαλε αυτή στις γλάστρες της, και δεν το αντέχουν οι γάτες, το αρνίζονται, δεν τους αρέσει καθόλου, ίσως καταφέρω και λύσω το πρόβλημα. Αλλά τώρα έχουμε το πρόβλημα πώς θα το ψεκάσουμε. Πάνω στο έξω από τη σίτα, λέει, ένα λουλούδι όπως βασιλικό. Τι μου λες, και έχω βασιλικού στο μπαλκόνι. Είπα, όπου τι μου είπε η Νατάσα τώρα. Μπράβο, Νατάσα, μου λύσες το πρόβλημα. Θα πάω να πιπεράσω το βασιλικό. Τι να κάνω, παιδιά, και στη χειρότερη περίπτωση, αν δεν πιάσει αυτό, όπως είναι ο βασιλικός, θα πάει για σάλτσα, έχει και το πιπεράκι του. Μια χαρά θα είναι. Νομίζω θα μου πετύχει. Νατάσα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ να σας πω ότι βρισκόμαστε εδώ στο Love Cafe, στο Astoria. Ένα χώρο που δεν είναι απλώς ο καφές μια καθημερινή συνήθεια. Είναι αφορμή να σταθείτε πίσω από το μικρόφωνο και εσείς και να δώσετε τον καλύτερό σας σε αυτό, να δώσετε μορφή στη σκέψη σας, να φτιάξετε το δικό σας podcast. Προσφέρετε εδώ το Love Cafe γι' αυτό. Στα podcast sessions σας δίνεται ο χώρος και ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Φυσικά μπορείτε να φέρετε τους συνεργάτες σας, όπως εγώ θα το κάνω σήμερα το μεσημέρι που έχω το meeting, το υψηλής έτσι, υψηλού βεληνικούς. Εδώ θα το κάνω στα Astoria. Γιατί βολεύει πραγματικά πάρα πολύ, έχει υπέροχο χώρο μαζεμένο με ησυχία. Επομένως και εταιρικά event μπορείτε να τα κάνετε εδώ στο Love Cafe. Εμείς σας περιμένουμε και εμείς πάμε να ακούσουμε μαζί με Βύση, Άννα Βύση και Νίκο Καρβέλα.

0: Παλιές καλές ημέρες που ήταν ανοιχτά τα σχολεία, θυμίζει η κίνηση σήμερα. Αυτό έχω να πω. Θα ταλαιπωρηθεί λίγο ο κόσμος που θα βγει στο δρόμο. Ευτυχώς έχουμε το C3 της Citroën, το ηλεκτροκίνητο, το E3 της Citroën. Ένα αυτοκίνητο με απίστευτη εμφάνιση, SUV χαρακτήρα, 100% ηλεκτρικό και φυσικά με απόλυτη οικονομία μπορείτε να το αγοράσετε τώρα. Το όφελος μπορεί να φτάσει ως και τις 5.600 ευρώ εάν κάνετε την αγορά τώρα, ενώ η Urban Range έκδοση ξεκινά από μόλις 17.900 ευρώ. Η ηλεκτροκίνηση έχει αρχίσει και αποκτά τώρα ενδιαφέρον με τη Citroën. Πηγαίνετε λοιπόν στην Emmanuel Venerys ΑΕ να κάνετε ένα family test drive, να δείτε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Είμαι ο Γιάννης Οκαπνίδης και τώρα θα το πάρω το E3 και θα σας κάνω μία βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Αν και σας είπα τα πράγματα σε κάποια σημεία δεν είναι και τόσο καλά. Love Traffic. Λοιπόν, 62 μαρτύρων εκεί στο κυκλικό θα βρείτε κάποιες ουρές οι οποίες σχετικά νεραίουν στο ΒΟΑ και πάνω στην πορεία προς Ρέθυμνο. Ακριβώς στο σημείο του Αγίου Ιωάννη του Χωστού είναι που έχει σταματήσει η κυκλοφορία και έχει δημιουργηθεί μια μεγάλη ουρά. Το ξαναλέω, είναι στην πορεία προς Ρέθυμνο. Αυτό στην Εθνική Αντιστάσεως, στη διασταύρωση με την Ικάρου και στην άνοδο και στην κάθοδο θα βρείτε αρκετές ουρές εκεί στο φανάρι και στο δρόμο προς αεροδρόμιο. Από ό,τι φαίνεται, όχι. Εκεί τα πράγματα ρέουν μια χαρά. Η Κνωσού έχει μπλοκάρει από τον Άγιο Ιωάννη και κάτω. Όσοι κατεβαίνετε προς το Ηράκλειο θα συναντήσετε προβλήματα. 6956-64-1028. Στείλτε τα μηνύματά σας αν σε κάποιο σημείο υπάρχει κίνηση και δεν το έχουμε μεταδώσει.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
3: Μιμάδιο μαμικούλ.
2: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
3: Mini Maggio, Mami Cool.
4: Και Miss Jets στη Σαντορίνη με τη Sea Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλτέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
4: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις Seajets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.

0: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
1: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο σμαραγδένιο όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
0: Τέλειο. Πού είναι?
1: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
0: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψί Αστόρια. Το πρώτο radio καφέ στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομο Σαπουτιέ.
3: Τα ωραιότερα ελληνικά
4: και ξένα τραγούδια.
5: Live shows κάθε μέρα.
6: Όλη μέρα.
7: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
8: Και τις Χριστούγεννα.

Convoy. Εδώ, παιδιά, Love Radio Crete 102,8. Το είπα και στην αρχή της ώρας. Το είδα αυτό το νέο. Έχει φαρμακωθεί η ψυχή μου από το πρωί. Δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Ο Elon Musk λέει δεν είναι πια τρισεκατομμυριούχος. Δηλαδή, εμείς οι συμπλούσιοι σήμερα κανονικά πρέπει να κηρύξουμε ημέρα πένθους. Δεν το συζητάμε όλοι εμείς, ξέρετε, της υψηλής κοινωνίας εδώ που ακούμε Love Radio Crete. Εδώ λοιπόν τι συμβαίνει. Ενώ κατάφερε να γράψει ιστορία ο Elon Musk και να γίνει ο πρώτος άνθρωπος στον κόσμο που ξεπέρασε το αστρονομικό ποσό του ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων σε περιουσία, να ξέρετε ότι σε ορισμένες γλώσσες δεν υπάρχει λέξη τρισεκατομμύριο, τόσο μεγάλος αριθμός θεωρείται. Όμως το ρεκόρ αυτό κράτησε μόλις λίγες μέρες. Και αυτό έγινε γιατί η πτώση της μετοχής SpaceX μετά τον αρχικό ενθουσιασμό της εισαγωγής της στο χρηματιστήριο μείωσε σημαντικά την αξία της συμμετοχής του και έριξε την περιουσία του κάτω από το ιστορικό όριο του τρισεκατομμυρίου και πήγε στα 962 εκατομμύρια. Δηλαδή του κακομοίρη αυτού του πάμφτωχου του λείβονται 38 δις για να ξαναγίνει τρισεκατομμυριούχος. Δεν είναι αυτό κατάντια? Όχι, πείτε μου, δεν είναι αυτό κατάντια? Τι να πω. Έχω κατασυναχωρηθεί. Παρ' όλα αυτά, ο Elon Musk παραμένει ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Μην το συζητήσουμε. Με την περιουσία του να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την πορεία των εταιριών του, όπως η SpaceX και η Tesla. Και σίγουρα, παιδιά, δεν θα πεινάσει. Έτσι, και τα παιδιά του και αυτός και όλοι. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ δημιουργικός. Υπάρχουν διάφοροι που λένε διάφορα ότι είναι έτσι, ότι είναι γιουβέτσι, δεν μας αρέσει ο χαρακτήρας του. Κάνει το ένα, κάνει το άλλο κτλ. Ναι, αλλά παραμένει το γεγονός ότι είναι ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο. Πάμε σε υπέροχη μουσική τώρα, εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Μέχρι τις 10 θα είμαστε παρέα εδώ μαζί.

Love Radio Κρήτης 102,8. Taylor Swift ακούσαμε μόλις τώρα. Και άλλο νέο σήμερα δεν μπορώ. Θα με εμείς οι συμπλούσιοι. Σήμερα θα κηρύξουμε ημέρα πένθους. Όντως, μετά τον Elon Musk που μάθαμε ότι δεν είναι πια τρισεκατομμυριούχος, πουλήθηκε και η βίλα του Μπερλουσκόνη. Δηλαδή, πόσα να σηκώσω πια εγώ, πόσους καφέδες να μου φτιάξεις, Πόπι, εσύ που με ακούς εδώ από το Αστόρια. Μία από τις πιο διάσημες λοιπόν ιδιωτικές περιουσίες της Ιταλίας, μια κατοικία στην υπέροχη Σαρδινία, η Βίλα Τσερτόζα λοιπόν, που ήταν η κατοικία του Μπερλουσκόνη, εκεί που γινόταν όλα αυτά τα υπέροχα πάρτι, θα πάει σε κάτι ξενέρο τους, δεν ξέρω αν τα μάθατε. Θα πάει στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. 350 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει η οικογένεια του Μπερλουσκόνη που πουλάει τη βίλα και καλά κάνει. Στο κάτω-κάτω, γιατί τα παιδιά του δεν θα πάνε ξανά ή δεν πηγαίνουν εκεί πέρα, έχουν άλλες ασχολίες. Μιλάμε για ένα ακίνητο που μοιάζει περισσότερο με μικρό παλάτι παρά με κατοικία. 126 μόνο δωμάτια, 4.500 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών χώρων, θέατρο εμπνευσμένο από την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική, πισίνες και ένα τεράστιο πάρκο δίπλα στη θάλασσα. Η Βίλα Τσερτόζα δεν ήταν απλώς ένα σπίτι διακοπών. Ο Μπερλουσκόνη έκανε εκεί τα πάρτι του, γινόταν χαμός. Τώρα σας το λέω, θα πάει στους ξενέρωτους, τους βασιλικούς εκεί πέρα στη βασιλική οικογένεια του Κατάρ. Ήταν ένας χώρος που φιλοξένησε παγκόσμιες προσωπικότητες όμως, πέρα από τα αστεία που λέμε εδώ. Και ακόμα και ο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε πάει εκεί, ο Τόνι Μπλέρ είχε πάει εκεί, ενώ έγινε γνωστή για τις πολυσυζητημένες στιγμές αυτές, τα πάρτι που σας είπα πριν λίγο. Επομένως, είναι ένα σπίτι που έχει τεράστια ιστορία. Το μεγάλο ερώτημα είναι τώρα τι θα γίνει στο μέλλον. Θα παραμείνει ιδιωτική και υπερπολιτιλής κατοικία ή θα μετατραπεί σε ένα πιο εντυπωσιακό έτσι, ξενοδοχείο της Μεσογείου που θα φιλοξενεί ακόμα πιο υψηλά ιστάμενος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Πάντως ο Μπερλουσκόνη εκεί όποτε πήγαινε, εγώ ήμουν τότε που ζούσε ο συγχωρεμένος στην Ιταλία, έμενα εκεί, τα πάρτι του γράφαν ιστορία, βγαίναν στις ειδήσεις, έφαζε φωτιά στη νύχτα, σας λέω τώρα έτσι. Ο Μιχάλης Χατζηγιάννης τώρα που τραγουδάει το φωτιά στη νύχτα, ούτε για πλάκα μπροστά στο Σίλβιο. Σίλβια, ήμουν, να είσαι καλά. Καλή να είναι η ψυχή που λες όπου κι αν είναι. Απόψε

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: κουβέντα μην πιάνεις, πες ένα γεια.
1: Λοιπόν, εγώ θα διαφωνήσω εδώ με τον Γιώργο Μαζονάκη που τραγουδάει «Λείπει πάλι ο Θεός» και θα πω ότι είδαμε Θεού πρόσωπο με την ηλεκτροκίνηση στην Εμμανουήλ Φενέρης ΑΕ, γιατί το ηλεκτροκίνητο ΙΣΕ3 έχει έρθει για να κάνει πραγματικά τη διαφορά και στην οικονομία ως προς την κατανάλωσή του, αυτό δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό, και ως προς την αγορά του αυτοκινήτου, το όφελος μπορεί να φτάσει μέχρι και τις 5.600 ευρώ και η Urban Range έκδοση κοστίζει από 17.900 ευρώ και φυσικά στην εμφάνιση αυτού του υπέροχου αυτοκινήτου του ΙΣΕ3 από τη Citroën, που έχει SUV χαρακτήρα, που έχει απίστευτο αμάξωμα. Θα πάτε να το δείτε στην Εμμανουήλ Φενέρης ΑΕ, να δείτε τη μοντέρνα σχεδίαση, να δείτε την υπογραφή άνεση στη Citroën, να μπείτε μέσα, να καθίσετε, να πατήσετε τον γκάζι, να δείτε πόσο αθόρυβο είναι. Όλα αυτά θα τα δείτε στην Εμμανουήλ Φενέρης ΑΕ και θα με θυμηθείτε. Εμείς τώρα πάμε να το πάρουμε εδώ στο Ηράκλειο, να κάνουμε μια βόλτα, να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Αν και βλέπω στο ΒΟΑΚ, παιδιά, τα πράγματα δεν είναι καθόλου καλά. Love Traffic. Μεγάλη ταλαιπωρία σε όσους πηγαίνουν προς Ρέθυμνο, γιατί από ό,τι φαίνεται η ουρά αυτή λόγω των έργων ξεκινάει από το ύψος της Ούλοφ Πάλμε και συνεχίζεται στην πορεία προς Ρέθυμνο, το ξαναλέω, μέχρι το ύψος της διασταύρωσης του Αγίου Ιωάννη του Χωστού επάνω στο ΒΟΑΚ. Επομένως, δείτε τι θα κάνετε αν μπορείτε να πάρετε παράδρομους, γιατί πραγματικά είναι μεγάλη ουρά και η αναμονή είναι τεράστια. Η 62 μαρτύρων έχει λίγο έτσι συγκέντρωση ψηλή στο σημείο του κυκλικού, δεν είναι όμως κάτι που μπορεί να μας τρομάξει, ενώ από ό,τι φαίνεται έχουμε μια ουρά μεγάλη στο φανάρι της Εθνικής Αντιστάσεως με τη Γερονιμάκη. Ο δρόμος προς αεροδρόμιο είναι σχετικά χαλαρός, περίεργο για τις ημέρες, αλλά τουλάχιστον αυτό να μας πάει καλά. 6956-6410-28. Εάν βλέπετε κάπου κίνηση και θέλετε να μας τη στείλετε στο Viber του σταθμού, μπορείτε να το κάνετε σε αυτόν τον αριθμό.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
4: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο πίσω λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
3: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
5: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
6: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
7: Α, τις βρήκα ξανά.
6: Πού?
7: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
6: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
8: Γύρω από τα παιδιά,

0: Πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
1: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
4: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
5: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
6: Είμαστε οι Μέλισσες.
7: Καλημερούδια, Λαβραδιοχρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Στρούμφ. Να θυμόμαστε κάθε φορά τα όνειρα, καμιά φορά μπορεί να είναι και σε μορφή μπλε σφινακιού. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Πέγγιζίνα και Άμυνα έρχεται τώρα και έρχεται μία ώρα ακόμα στο Λαβρέντιο Κρήτης 102,8 αφιερωμένη στο παιδικό μας όνειρο, στο παιδικό μας έτσι κινούμενο σχέδιο, τα στρουμφάκια. Πάμε να ονειρευτούμε όλοι μαζί και πάμε να ακούσουμε και υπέροχη μουσική.

Λαβ Ρέιντιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Ακούσαμε Αντώνη Ρέμο, μία αναπνοή. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό σήμερα και με την πρόβλεψη. Ο ήλιος δίνει το καλύτερο του εαυτό. Ρεσιτάλ κανονικό αυτές τις μέρες. Ξάστερος ουρανός παντού σε όλο το νησί μας, με ελάχιστα περαστικά συννεφάκια που δεν πρόκειται να μας απασχολήσουν καθόλου. Στη νότια και ορεινή Κρήτη η ζέστη τσιμπάει αρκετά σήμερα. Κατά τόπους θα έχουμε και 31 βαθμούς Κελσίου. Στο Ηρακλιάκι μας τώρα το όμορφο. Ο υδράργυρος ταξιδεύει από τους 21 βαθμούς το πρωί έως τους 29 το μεσημέρι. Καθαρά καλοκαιρινά νούμερα που είναι εντάξει και της εποχής μας. Και τι μας λένε, πηγαίνετε παιδιά στη θάλασσα ή βγείτε μια ωραία βόλτα ή ελάτε εδώ στο Αστόρια που έχουμε υπέροχη δροσιά και σερβίρουμε πάρα πολύ ωραίο κρύο καφέ και φυσικά και πρωινό. Σήμερα όμως ο πρωταγωνιστής είναι ο Βοριάς, φρέσκος, αποφασισμένος με 5-6 μποφόρ στα ανοιχτά και γύρω στα 4 μέσα στην πόλη. Στις βόρειες ακτές θα τον νιώσετε λίγο παραπάνω, επομένως τα κυματάκια που θα δείτε στη θάλασσα θέλω λίγο να τα προσέξετε, αυτό μόνο. Καπελάκι, αντιλιακό, μπουκαλάκι με δροσερό νερό και κάπως έτσι θα περάσει ωραία ημέρα μας. Όσοι πάλι μείνουμε μέσα στα γραφεία, θα έχουμε παρέα την Climatologic που μας προσφέρει το δελτίο του καιρού. Μία λύση πραγματική για αντλίες θερμότητας, κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες και αφικραντήρες. Όλα σε ένα μέρος θα τα βρείτε στην Climatologic, λοιπόν, στην Οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, στις νέες τους εγκαταστάσεις, που πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί δίνουν τον καλύτερο τους σε αυτό για να μας εξυπηρετήσουν και να μας δώσουν το καλύτερο κλίμα και σε γραφείο και σε σπίτι. 28 10 254 222 ή climatologic.gr.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αχ, είχε κάψει καρδιές ο Γιάννης Αβυδάκης με αυτό το τραγούδι και τον θυμήθηκα τώρα. Ήμουνα μικρούλης, όλοι ήμασταν μικρούλιδες τότε όταν είχε πρωτοβγεί. Αλλά ήταν ένα τραγούδι πραγματικά το ακούγαμε και το ξανακούγαμε και ακόμα και τώρα το ακούμε με την ίδια έτσι χαρά και νοσταλγία. Παγκόσμια ημέρα στρούμφ λοιπόν σήμερα. Τα στρουμφάκια μας γιορτάζουν. Αυτό που δεν ξέρουν οι περισσότεροι και ήθελα να σας το πω είναι ότι η στρουμφίτα ήρθε σαν προστίκη μετά. Στα πρώτα επεισόδια λοιπόν της σειράς, της παιδικής αυτής σειράς που βλέπαμε και οι περισσότεροι τα πρώτα επεισόδια τα είχαμε χάσει τότε που το βλέπαμε στην ΕΡΤ. Έχω προλάβει και η ΕΝΕΔ, έχω που με βλέπετε και με ακούτε εδώ. Λοιπόν, στα πρώτα επεισόδια ο Δρακουμέλ θέλοντας να μπει μέσα στο στρουφοχωριό φτιάχνει το θηλυκό στρουμφάκι, τη στρουμφίτα που ήταν δική του, ήταν δηλαδή κάτω από τη δική του επιρροή και την έστειλε στο στρουφοχωριό για να προδώσει τα στρουμφάκια. Ο Μπαρμπαστρούμφο όμως με την αγάπη του και τα δικά του μαγικά και όλη την αγάπη των υπόλοιπων στρούμφου την αγκάλιασαν, την έκαναν σε ένα από τα πιο αγαπητά και καλοσυνάτα στρουμφάκια. Η στρουμφίτα μας λοιπόν ήταν δώρο του Δρακουμέλ, ήταν σχέδιο του Δρακουμέλ και όμως έγινε ένα από τα πιο καλά στρουμφάκια και είναι ένα από τα μηνύματα που περνούσε αυτή η σειρά στα παιδιά ότι όλοι μπορούμε να αλλάξουμε, όλοι μπορούμε να είμαστε διαφορετικοί. 100 διαφορετικά στρουμφάκια υπήρχαν στο χωριό. Ένα σύμπαν που ακόμα και σήμερα όλους μας κάνει να ονειρευόμαστε. Και αν θέλετε να μ' ακούσετε, μάθετε στα παιδιά σας τα στρουμφάκια. Αφήστε όλα τα καινούργια τα παιδικά που είναι ό,τι να είναι. Γιατί πραγματικά θα τα κάνετε να ονειρεύονται με έναν ιδιαίτερο τρόπο και να πάρουν πάρα πάρα πολύ ωραία μηνύματα. Κομμάτι της ζωής μου είχε γίνει τότε και εμένα το στρουμφοχωριό, τώρα μεγάλωσα, αλλά θα ήθελα πάρα πολύ έτσι να είμαστε όλοι σε αυτή την πόλη να ζούμε αγαπημένοι, ακριβώς όπως ζούσαν τα στρουμφάκια σε αυτό το υπέροχο, φανταστικό μπλε σύμπαν τους.

0: Και κάπως έτσι λοιπόν δυναμικά με αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της ζωής μου από Νίκο Απέργη που έχει έρθει εδώ στο Love Radio μας εγγενίας, είναι ένας καλλιτέχνης που τον αγαπάμε πάρα πολύ. Φανταστείτε λοιπόν να ακούτε αυτό το τραγούδι δυνατά μέσα σε ένα ηλεκτροκίνητο E3 από τη Citroën με SUV χαρακτήρα, μοντέρνα σχεδίαση, βγαίνει έξω αθόρυβο, το μόνο που κάνει θόρυβο μέσα στο αυτοκίνητο είναι η μουσική του Love Radio Κρήτης 102,8. Οικονομία μέχρι 5.600 ευρώ για την αγορά του αυτοκίνητου, ενώ η έκδοση Urban Range για το E3 ξεκινά μόλις από 17.900 ευρώ. Πού αλλού, Emmanuel Veneris ΑΕ, εκεί είναι το σημείο που πρέπει να πάτε για να κάνετε το Family Test Drive και να δείτε αυτό το υπέροχο αυτοκίνητο. Και φυσικά μπορείτε να το ζητήσετε, μιας και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα το Στρούμφ και την ιδέα σας τη βάλαμε εμείς, να το ζητήσετε σε ένα ωραίο γαλάζιο στρουμφί χρώμα. Πάμε να το πάρουμε λοιπόν εμείς και να κάνουμε μια βόλτα στο κέντρο του Ηρακλείου και να δούμε πώς πάει η κίνηση αυτή τη στιγμή. Love Traffic. Λοιπόν, επάνω στο ΒΟΑΚ, τι να πω. Ψωμί δεν είχαμε, τυρί μας ήρθε. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά εκτός από την κίνηση λόγω έργων στην πορεία προς Ρέθυμνο που ξεκινούσε από την Ούλοφ Πάλμε και έφτανε μέχρι τον Άγιο Ιωάννη τον Χωστό, επαναλαμβάνω, επάνω στο ΒΟΑΚ έχουμε και ένα ατύχημα στη διασταύρωση με την, στο ύψος της διασταύρωσης με την Ούλοφ Πάλμε πάνω στο ΒΟΑΚ. Επομένως, άλλη μία ουρά σχηματίζεται και τώρα ξεκινάει από τη λεωφόρο Παπαναστασίου και φτάνει μέχρι το ύψος της Ούλοφ Πάλμε. Πολύ προσοχή στο ΒΟΑΚ, παιδιά, σήμερα. Σας παρακαλώ πολύ, δεν θα ήθελα να έχουμε χειρότερα. Μέσα στην πόλη τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Λίγο κίνηση στην 62 Μαρτύρων. Δρόμος προς αεροδρόμιο θα προσέξετε επίσης. Αν πρέπει να πάρετε αεροπλάνο, ξεκινήστε λίγο πιο νωρίς. Κατά τα άλλα, τα πράγματα είναι καλά. Προσοχή, το ξαναλέω, στον ΒΟΑΚ στην πορεία προς Ρέθυμνο.
1: Ρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις, το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
2: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
3: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
2: Καλά, κάτι θα κάνω.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3, το City SUV, 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Emmanuel Veneris ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19, Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
7: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
8: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
7: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
9: Πίνασες, ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι, ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια, καπνιστά λαντικά, σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύ σπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, Τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
6: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιάς στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
10: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
11: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
10: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
12: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
13: Αλήθεια τώρα.
14: Τα ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Και τις 6 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Έτσι δυναμικά λοιπόν και με κέφι θέλω να συνεχιστεί αυτή η μέρα υπέροχη με Άννα, Βύση και Αιγαίο. Αυτό το ρυθμό να έχουμε όλη την ημέρα. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε έναν αγαπημένο άνθρωπο, σε ένα κληρικό που έχει γράψει υπέροχα βιβλία, που έχει δώσει ελπίδα σε πάρα πολύ κόσμο, που έχει κάνει την αγάπη σύμβολο του λόγου του και δεν είναι άλλος από τον Πάτερ Λίβιο που γιορτάζει σήμερα, είναι εδώ από την Κρήτη, είναι, η ενορία του είναι στον πύργο Μονοφατσίου, έχει γράψει υπέροχα βιβλία, θα τα βρείτε στο βιβλιοπωλείο Χαρταετός και φυσικά μπορείτε να του πάρετε και μια ωραία ανθοδέσμη, να του πείτε τα χρόνια πολλά από το αγαπημένο μας Heaven Ανθοπολείο. Ένα ανθοπολείο που τα έχει όλα, τεράστια ποικιλία λουλουδιών, γλάστρες, είδη δώρων, ανθοδέσμες για κάθε περίσταση. Και φυσικά όλους τους στολισμούς μπορεί να τους αναλάβει το Heaven Ανθοπολείο, είτε είναι για γάμο, είτε είναι για βάπτιση, είτε για εταιρικό event. Όλα μπορείτε να τα βρείτε εκεί. Και σήμερα, Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ, έχω πάθει πλάκα, παιδιά, με το πώς ονομάζονται τα Στρούμφ σε διάφορες χώρες. Έτσι δεν γίνεται. Και πάμε σιγά-σιγά. Στα ελληνικά είμαστε οι μόνοι που έχουμε ακολουθήσει την original ονομασία. Οι Γάλλοι που τα βγάλανε πρώτοι τα λένε Στρούμφ, εμείς τα λέμε Στρούμφ. Οι Άγγλοι τα λένε Smurfs. Έτσι. Πάμε σε κάτι πιο normal πάλι. Ακόμα Smurfen, Smurfen, δεν ξέρω πώς. Τα λένε οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί. Στα γερμανικά είναι Die Schlümpfe. Άκου τώρα εδώ. Los Pitufos. Los Pitufos είναι στα ισπανικά. Δεν μπορώ, πεθαίνω. Os Ostrumfes είναι στη Βραζιλία και στα πορτογαλικά. Os Ostrumfes, μάλλον θα τα λένε. Στην Τουρκία, πώς τα λένε, Sirinler. Θα πει γλυκούλιδες, παιδιά. Τούρκοι και γλυκούλιδες. Τέλος πάντων, Sirinler τα λένε στα άστροφα. Σουμάφου τα λένε οι Ιαπωνέζοι. Καλό είναι και το Ιαπωνέζοι. Κορεάτες, εντάξει. Θεϊκοί. Γκάε Γκου Γιάενγκ ή Σιμεου. Όλο αυτό το Σιμεοπέου. Τέλος πάντων, αυτό οι σκανταλιάριδες θα πει όλο αυτό το πράγμα. 45 γράμματα, παιδιά, θέλει για να το πει στα κορεάτικα. Σμουρφίκι. Σμουρφίκι είναι στα ρώσικα. Τι να πω, παιδιά, τα στρουμφάκια έχουν μεγάλη ιστορία σε πολλές γλώσσες. Ό,τι και να πούμε εμείς είναι λίγο για αυτά τα υπέροχα πλασματάκια που σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα τους. Γι' αυτό με βλέπετε και έτσι λέω διάφορα για τα στρουμφ. Να τα μάθουμε στα παιδάκια μας και αυτή την εποχή είναι πάντα επίκαιρα τα στρουμφάκια. Πολύ καλύτερα από παιδικά που βλέπουμε τα παιδιά μας αυτήν την εποχή.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ'
1: αγαπάς. Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Δροσερή Lana Del Rey, Summertime Sadness. Το ακούμε εδώ στο Λαβρίδιο Κρήτης 102,8. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης. Κάναμε παρέα από τις 6 το πρωί και τώρα πάμε να πάρουμε ένα υπέροχο αυτοκίνητο με ένα υπέροχο αμάξωμα, με ένα SUV χαρακτήρα που δεν παίζεται και φυσικά δεν είναι άλλο από το ηλεκτροκίνητο EC3 της Citroën. Φέρνει τη νέα εποχή στις μετακινήσεις, αφού η ηλεκτροκίνηση τώρα είναι στα καλύτερά της, πολύ οικονομικό, με 5.600 ευρώ το όφελος από την αγορά του αυτοκινήτου και για την ούρμπα στις μετακινήσεις, αφού η ηλεκτροκίνηση τώρα είναι στα καλύτερά της.

0: και λίγο βλέπω εδώ μέχρι τη διασταύρωση με τη Γιώφυρο και τον Εσταυρωμένο. Επομένως, επάνω στο Βουβακάν πηγαίνετε προς Ρέθυμνο. Θέλω να προσέξετε ιδιαίτερα. 62 Μαρτύρων στο κυκλικό έχει εμφανίσει αρκετή κίνηση και αυτή τη στιγμή. Το ίδιο και στο κυκλικό στην Άγιο Ιωάννη, στη Λεωφόρο Κνωσού. Και βλέπω και μια τεράστια ουρά που ξεκινάει στο φανάρι. Στις Εθνικές Αντιστάσεις με τη Γερονιμάκη και πάει μέχρι πάρα πάρα πολύ ψηλά. Δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει εκεί πέρα. Θέλω επομένως να προσέξετε και να αποφύγετε αν μπορείτε αυτούς τους δρόμους. Εγώ σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο το πρωί. 6 Dan. Είμαι ο Γιάννης ο Καπνίδης και είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι κάθε μέρα μαζί σας.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 10.
2: Και είναι ώρα γεμάτη άρωμα και μνήμες. Από το 1922, οι φιλοσοφίες κρατούν ζωντανή την τέχνη της αυθεντικής μπουγάτσας. Γιατί κάποιες γεύσεις δεν μετριούνται με την ώρα.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
6: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο Πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
9: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
10: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του, με Gourou Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά, σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.
12: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
13: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
12: Τέλειο. Πού είναι?
13: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτιση.

0: και γάμου.
1: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
2: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
6: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
7: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
8: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, 25η μέρα του Ιουνίου, λίγο μετά τις 10 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θα είμαστε μαζί μέχρι τη

Γιώργος Μαζονάκης, τόσα βράδια εδώ στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο, 4 μποφοράκια, 31 βαθμοί θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία για σήμερα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Δραστηριοποιείται από το 1996 στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Και εκεί μπορείτε να βρείτε αντλίες θερμότητας, μπορείτε να βρείτε οικιακό και επαγγελματικό κλιματισμό, ηλιακούς θερμοσύφωνες, αφιγραντήρες και πολλά πολλά ακόμη. Θα τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς συνεχίζουμε με αγαπημένη Τίνα Τέρνερ και The Best.

0: Είναι το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
1: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
0: Νούμερο 4.
2: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
0: Νούμερο 3. Νούμερο 2.
3: Πήρε στον

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίκτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και σέρβις.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
6: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
7: Τα ωραιότερα ελληνικά
8: και ξένα τραγούδια.
9: Live shows κάθε μέρα.
10: Όλη μέρα.
11: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
12: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 και τώρα κάνουμε μία στάση στον κόσμο της αισθητικής, του στυλ και της έμπνευσης. Και πάμε στην εταιρεία Σκαβολίνη που εδώ και 6 δεκαετίες συνδέεται με την αισθητική και τη λειτουργικότητα στους χώρους του σπιτιού. Με παρουσία σε περισσότερες από 27 χώρες, παρουσιάζει ολοκληρωμένες λύσεις για κουζίνα, μπάνιο και living με επιλογές που κινούνται από το σύγχρονο μέχρι το παραδοσιακό design. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
2: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
3: Για πάντα.
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής Ισραήλ.
6: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Wall Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, Ονιχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.

Αυτός ήταν ο Σάκης Ρουβάς, να μ' αγαπάς. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Και έτσι εντάξει, έχουν ξεκινήσει εκδηλώσεις, έχουν ξεκινήσει γάμοι, βαπτίσεις. Εμένα μου αρέσει πολύ αυτή η περίοδος, ειδικά το καλοκαίρι. Φυσικά και το χειμώνα είναι ωραίες αυτές οι εκδηλώσεις, αλλά το καλοκαίρι δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουν άλλη χάρη, άλλο χρώμα. Και αν αυτή την περίοδο οργανώνεται γάμο, βάπτιση ή οποιαδήποτε κοινωνική εκδήλωση, θέλω να σας πω για ένα πραγματικά υπέροχο χώρο. Το κτήμα Αθηναής Garden Hall στις Μαλάδες ξεχωρίζει για την όμορφη αισθητική και την ρομαντική ατμόσφαιρα και την άψογη οργάνωση φυσικά. Για περισσότερες πληροφορίες θα καλέσετε στο 694-837-1397, έτσι για να μπορέσετε να διοργανώσετε το δικό σας event. Και συνεχίζουμε με Teddy Swims και The Door.

0: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδροσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
3: Α, τις βρήκα ξανά.
2: Πού?
3: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λανδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
2: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
4: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
5: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάδες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
6: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
7: Αλήθεια τώρα.
8: Hello, I'm Sam Smith.
9: This is Elton John.
10: Hey guys, it's Bruno Mars.
11: This is Alicia Keys.
12: Hey, what's up, this is John Legend.
13: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
14: Καλημέρα, καλημέρα! Είναι Πεμπτούλα, 25η μέρα του Ιούνιου, λίγα μετά τις 11 και είμαστε εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και στην παρέα μας είναι η εταιρεία.

περισσότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτή ήταν η Lorin Forever εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και ήρθε η ώρα του καιρού. 30 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Ο ουρανός είναι πεντακάθαρος, είναι έτσι μια ζεστή, ωραία μέρα. Και μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Έτσι δίνει λύσεις κλιματισμού και θέρμανσης από το 1996. Μια εταιρεία συνυφασμένη με τον επαγγελματισμό και μπορείτε να την βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμπο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε Μιχάλη Χατζηγιάννη μόνο.

σπίτι στο γραφείο, παρέα με το Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη εδώ στο Lab Radio Κρήτης 102,8 και τώρα ανοίγουμε ένα παράθυρο σε νέες τάσεις και δημιουργικές ιδέες με την εταιρεία Σκαβολίνη, με ιστορία 60 χρόνων που συνεχίζει να ξεχωρίζει διεθνώς, διαθέτοντας τα προϊόντα της σε περισσότερες από 27 χώρες. Η εταιρεία προτείνει διαφορετικά κόνσεπτ για κουζίνα, μπάνιο και καθιστικό, παντρεύοντας μοντέρνες γραμμές και διαχρονική αισθητική. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α εδώ στο Ηράκλειο.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφέ στο πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ. Μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα rose grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Okay. Το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο εμείς δεν λέμε παραμύθια.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Τα ωραιότερα ελληνικά
9: και ξένα τραγούδια.
10: Live shows κάθε μέρα.
11: Όλη μέρα.
12: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
13: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Στο χείλι μου ανέβα όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Γύρω από τα παιδιά χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
3: Η εκγύμναση με προπονήσεις θεραπευτικής άσκησης χρειάζεται εξειδικευμένη καθοδήγηση και εξοπλισμό που στοχεύει εγγυημένα. Hydrogym Physiotherapy Hall. Προγράμματα εκγύμνασης για όλες τις ηλικίες. Η φυσική αποκατάσταση και ενδυνάμωσή σας είναι η δική μας προτεραιότητα. Βρισκόμαστε δίπλα σας για να πετύχετε τους στόχους σας. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-821666. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
4: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
5: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
6: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me

Warren και Ordinary εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και θυμάστε τότε που σε ένα καλοκαίρι χωρούσε μία ολόκληρη ζωή. Μπάνια, ποδήλατα, παιχνίδι στη γειτονιά, παγωτά. Και η αίσθηση ότι ο Σεπτέμβρης δεν θα ερχόταν ποτέ. Και όμως μεγαλώνοντας συμβαίνει κάτι πολύ περίεργο. Το ίδιο καλοκαίρι που κάποτε μοιάζει ατελείωτο, τώρα περνάει σαν ένα Σαββατοκύριακο. Μόλις αρχίζεις να χαλαρώνεις, βλέπεις ήδη διαφημίσεις για σχολικά είδη και νιώθεις ότι οι διακοπές τελείωσαν πριν καν ξεκινήσουν. Οι επιστήμονες λοιπόν λένε ότι όσο μεγαλώνουμε, ο χρόνος μοιάζει να κυλά πιο γρήγορα, γιατί οι εμπειρίες γίνονται πιο προβλέψιμες. Ίσως τελικά το μυστικό να μην είναι να έχουμε περισσότερο χρόνο, αλλά περισσότερες νέες στιγμές που αξίζει να θυμόμαστε. Και αυτό λένε οι επιστήμονες, αλλά εγώ θέλω να σας πω και κάτι έξτρα. Για εμένα, το πιο σημαντικό και έτσι το μεγαλύτερο μάθημα που παίρνω από ένα παιδί, για παράδειγμα, είναι να είμαι στο τώρα. Δηλαδή, όταν πιάνω τον εγκέφαλό μου να ταξιδεύει κάπου αλλού, ενώ μπορεί να είμαι στη θάλασσα ή μπορεί να είμαι σε ένα τραπέζι με φίλους, είναι αυτό να επιστρέψω στο τώρα. Υπάρχει μεγάλη δύναμη στο τώρα, να το θυμάστε αυτό. Εμείς ακούμε Νίκο Απέργη και

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

υπάρχουν στιγμές που θες να χαθείς στον κόσμο που ήρθες να θες να κρυφτείς. Υπάρχουν στιγμές που βλέπεις το φως και σκέφτεσαι μόνο να βγεις ζωντανός. Σκοτάδι τριγύρω και νιώθω ξανά πως έμεινα μόνος για αυτή τη βραδιά. Εικόνες που μοιάζουν αναμνήσεις παλιές, σαν βήμα που κάνω συνέχεια στο χτες.

0: σύγχρονες επιλογές για κάθε γούστο. Μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη, με περισσότερους από 650 ετήσιους ελέγχους ποιότητας, επενδύει σταθερά στην αξιοπιστία και τη λειτουργικότητα των προϊόντων της. Οι πιστοποιημένες οικολογικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί, σε συνδυασμό με τη σταθερή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων παραγωγής αλλά και παράδοσης, αποτελούν βασικά στοιχεία της φιλοσοφίας της. Θα τη βρείτε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας 61α.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 12.
2: Και είναι ώρα να θυμηθείς τι σημαίνει αληθινή γεύση. Οι φιλοσοφίες με πάνω από 100 χρόνια ιστορίας συνεχίζουν με την ίδια φλόγα και αγάπη να δημιουργούν την μπουγάτσα που όλοι λατρεύουμε.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Μέλισσες!
4: Η Αναβίση.
5: Γιάννης Πλούταρχος.
6: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
7: Ανάβεις το φως και ο χώρος αλλάζει. Στην Eco Lights θα βρεις ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με σωστό σχεδιασμό και πραγματικό σέρβις. Γιατί το φως δεν είναι απλώς προϊόν, είναι εμπειρία, είναι ζωή. Και για να ανάβουν όλα αυτά, στην Eco Solutions βάζουμε τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Φώτισε σωστά, παρήγαγε τη δική σου ενέργεια, κράτα τον έλεγχο. Eco Lights και Eco Solutions. Το φως είναι ζωή.
8: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
9: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50.
10: Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς στην κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
11: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
12: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
11: Τέλειο. Πού είναι?
12: Κατεχάκη 14, στο Ηράκλειο. Ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
11: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
13: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
14: Αλήθεια τώρα.
13: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
15: Αλήθεια τώρα.
16: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
17: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
18: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
19: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
20: Είμαστε οι Μέλισσες.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους ήταν ήδη συντονισμένοι και σε όσους συντονίστηκαν μόλις τώρα. Είναι λίγο μετά τις 12 και είμαστε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη και μαζί μας είναι η εταιρεία Σκαβολίνη.

0: Τα ωραιότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου.
0: Και ξένα τραγούδια
2: so
0: παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Αυτές ήταν οι μέλισσες κρυφά. Και πάμε στα νέα του καιρού. 31 βαθμούς Κελσίου έχουμε αυτή τη στιγμή εδώ στο Ηράκλειο. Είναι και η μέγιστη θερμοκρασία της ημέρας. 5 μποφοράκια και ο ουρανός είναι πεντακάθαρος. Ο ήλιος εκεί ψηλά, ζεστός. Μαζί μας πάντα με τον καιρό είναι η εταιρεία Climatologic. Από το 1996 λοιπόν στην αγορά των συστημάτων κλιματισμού και στις εναλλακτικές μη πετρελαϊκές μορφές θέρμανσης. Μία εταιρεία συνυφασμένη και με τον επαγγελματισμό αλλά και την άψογη εξυπηρέτηση. Και μπορείτε να τη βρείτε στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου 106, λίγα μέτρα από τον κόμμο της ανόδου στο δρόμο προς Γάζη και στο τηλέφωνο 2810-254-222. Και εμείς ακούμε πάνω μου ζουράκι, αυτή είναι η ζωή.

0: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
1: Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ. Μίμη Μάρια Μάμι Κουλ.
0: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι. Και στα social media Μίνι Μάτζιο.
1: Μίνι Μάτζιο Μάμι Κουλ.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στην κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε άστακο μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δράκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
5: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
6: Σίγουρα δεν πήγαν στο Ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
5: Στα κοντά.
6: Κοντά. Είναι και το Ανθοπολείο Heaven.
7: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζι Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
8: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
9: Element, το μοναδικό κέντρο με αποκλειστικά branded αισθητική στο Ηράκλειο, ανανεώνεται. Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία ομορφιάς με πρωτοποριακά προϊόντα, εξελιγμένα μηχανήματα και εξειδικευμένες θεραπείες μόνο από τους μεγαλύτερους οίκους ομορφιάς παγκοσμίως. Element. Μήνος 59, γωνία 62 Μαρτύρων, στον πρώτο όροφο. Κλείσε δωρεάν ενημερωτικό ραντεβού στο 2811 118101 και δες τη δουλειά μας στο goelement.gr.
10: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
11: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
10: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
11: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
10: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
11: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω τσοκομπίκ.
10: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
12: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
10: Choco Big. Από τη Fresh Snack.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις 4 Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
1: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
2: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
3: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
2: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
4: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφή σε επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κίμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Αυτός ήταν ο Αντώνης Ρέμος με τη Δευτέρα. Και για τους πρώτους 9 μήνες της ζωής τους, ο κόσμος ήταν σιωπηλός. Όχι μουσική, όχι φωνές, όχι το γέλιο των ανθρώπων γύρω τους. Ο Άρτη λοιπόν και ο Τζακ γεννήθηκαν προώρα και με μια γενετική πάθηση που τους στέρισε την ακοή. Οι γονείς τους όμως δεν σταμάτησαν να ελπίζουν ποτέ. Και αυτή η ελπίδα οδήγησε σε μια πρωτοποριακή επέμβαση στην Αυστραλία, όπου οι δύο μικροί μαχητές απέκτησαν ταυτόχρονα κοχλιακά εμφυτεύματα στο αυτί. Και αν η ιστορία τελείωνε εκεί, θα ήταν ήδη συγκινητική. Όμως η δημοσιοποίησή της έκανε κάτι ακόμη μεγαλύτερο. Κινητοποίησε την κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει με 20 εκατομμύρια δολάρια θεραπείες και υποστήριξη για εκατοντάδες άλλα παιδιά με προβλήματα κόλλησης. Και ξέρετε που καταλήγω. Η πιο δυνατή φωνή είναι εκείνη που κρύβεται μέσα σε μια αληθινή ιστορία. Είναι αυτή που μας αγγίζει και μας ταρακουνάει πραγματικά. Και εμείς συνεχίζουμε με Κωνσταντίνο Αργυρό και Τίποτα Εσύ.

Survivor και The Eye of the Tiger. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Αγγελίνα Σταματάκη. Ήμασταν παρεούλα τις προηγούμενες 3 ώρες. Φυσικά το ραντεβού μας είναι αύριο στις 10. Και τώρα έρχεται η Ράνιο Πιλάλη να σας κάνει παρεούλα μέχρι τις 4. Λοιπόν, να κάνετε αγκαλιές και από μένα φιλιά πολλά.

0: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
1: Α, τις βρήκα ξανά.
0: Πού?
1: Στο Λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και λαδικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
0: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
2: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μία έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature σαγκρία. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένω κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλου 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
6: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση? Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα, ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
7: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Αλήθεια τώρα.
9: Όσο θα γυρίζει η γη,
10: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
11: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα σε όλους, εδώ είμαστε, ήρθα και εγώ, 5η σήμερα, 25 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τη μία. Μεράνια Πυλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας, θα είμαστε μαζί ως και τις 4, με την πιο ωραία διάθεση. Με την καλύτερη διάθεση λοιπόν είμαστε εδώ και ξεκινάμε την παρέα μας με Θάνο Πετρέλη, «Δεν έχω μάτια γυάλι». Μια δήλωση που θέλει κάθε γυναίκα να την ακούσει από το αγόρι της, από το σύζυγό της, από το σύντροφό της. Πάμε να τον ακούσουμε.

Teddy Swims, David Guetta και Tones at Night, Gone, Gone, Gone. Το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Πέμπτη σήμερα, 25 Ιουνίου, τελειώνει και αυτός ο μήνας και έχουν πιάσει οι ζέστες για τα καλά, θα έλεγα. Σήμερα έχει αρκετή ζέστη. Πάμε λίγο να δούμε τον καιρό. Ναι, 30 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, με 5 μποφόρ, αλλά δεν τα καταλαβαίνεις και πολύ. Ηλιοφάνεια, ζέστη, κατά καλό καιρό που λέμε εδώ στο Ηράκλειο. Στο Ρέθυμνο 29 βαθμοί θα φτάσει η μέγιστη θερμοκρασία και το μεσημεράκι, με 3 μποφόρ και ηλιοφάνεια. Και στον Άγιο Νικόλο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου, με ηλιοφάνεια και 5 μποφόρ και εκεί. Μπορείτε να μας ακούτε μέσα από το love1028.gr, όπου και αν βρίσκεστε. Αν είστε στη δουλειά, αν είστε στο γραφείο, αν είστε στη θάλασσα, στο αυτοκίνητο. Να πούμε φιλιά στη φίλη μου την Ειρήνη που μας ακούει από το γραφείο. Μιχάλης Χατζηγιάννης, Φωτιά στη νύχτα.

Ζαφ και Χρήστος Μάστορας, πες, το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8, με Ράνια Φιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Σήμερα 25 Ιουνίου γιορτάζουν τα στρουμφάκια. Τι καταπληκτική γιορτή είναι αυτή. Είναι η παγκόσμια ημέρα τους σήμερα, προς τιμή του δημιουργού τους, του Πέγιο. Τα μικρά αυτά γαλάζια πλασματάκια μπορεί να γεννήθηκαν το 1958, αλλά κατάφεραν να μεγαλώσουν γενιές και γενιές παιδιών, μαζί και εμένα. Εννοείται. Και μεταξύ μας όλοι κάποια στιγμή έχουμε ταυτιστεί με κάποιο στρούμφ. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι στρουμφίτα, δεν το συζητώ αυτό. Άλλοι πάλι ήταν γκρινιάριδες, άλλοι ήταν ο Δρακουμέλ και πάει λέγοντας. It feels good, ακούμε τώρα για τη συνέχεια.

0: ψέματα.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές δηλικτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Café σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες, τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
6: Τι να κάνω ρε Δημήτρη.
7: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν χωρίς εκπλήξεις.
6: Καλά, κάτι θα κάνω.
8: Φέτος το καλοκαίρι η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
9: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
8: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
10: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
11: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
12: Έως το Σάββατο, όλα τα στραγγιστά γιαούρτια Όλυμπος, 1 κιλό, μόνο 3,69. Ζυμαρικά Μίσκο, νούμερο 6, 7 και 10, 500 γραμμάρια, μόνο 77 λεπτά. Κρουασάν 7 Days, 70 γραμμάρια, μόνο 54 λεπτά. Όλα τα Χέλ, 250 ml, μόνο 59 λεπτά.
13: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
14: Ωραιότερα ελληνικά
15: και ξένα τραγούδια.
16: Live shows κάθε μέρα.
17: Όλη μέρα.
18: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
19: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Ελένη Φουρέιρα και αλληλούια. Αλληλούια θα είπαν και οι μαθητές σήμερα της Τρίτης Λυκείου που έδωσαν πανελλήνιες, καθώς ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και οι βαθμολογίες των εξετάσεων νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ήταν να ανακοινωθούν μετά τη μία, αλλά ανακοινώθηκαν νωρίτερα, δίνοντας έτσι τέλος και στην αγωνία χιλιάδων μαθητών που περίμεναν να δουν αν θα εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Αλλά όπως και να έχει, αν τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που περιμέναν ορισμένοι, μην το είστε καθόλου, τίποτα δεν τελειώνει εδώ. Υπάρχει και η δεύτερη ευκαιρία και η τρίτη και η τέταρτη, μη σας πω, και υπάρχουν και πάρα πολλές εναλλακτικές. Απολαύστε το καλοκαίρι σας προς το παρόν, να ξεκουραστείτε, να περάσετε όμορφα και τα υπόλοιπα από Σεπτέμβρη. Είμαι η Ράνια Πυλάλη στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ακούμε Αλίσια Keys.

0: Αύριο Κρήτης 102,8, Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και τώρα πάμε να μιλήσουμε για ανθρώπους που ξέρουν καλά τι σημαίνει σωστή εξυπηρέτηση. Η Καραταράκης Ιωάννης Κιουσήφ Όμικρον Έψιλον στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 δραστηριοποιείται στο χώρο των ανταλλακτικών για ψυγεία, για κουζίνες, πλυντήρια και για άλλες οικιακές συσκευές. Στο χώρο επίσης θα συναντήσετε καθαριστικά, εξαρτήματα και τεχνικά είδη για επαγγελματική αλλά και οικιακή χρήση. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810 2286 27.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Hondo Center.
5: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
6: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λαχταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
5: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
7: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία ξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
8: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
9: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 2892024716.
8: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
10: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούσταλα Σιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κρητικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.

Ο Στης Μαραβέγιας παίζει εδώ, Φάρος, Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Φιλάλη και στο Μεξικό απαγορεύτηκε σε μασκότ να είναι έξω από γαριδάκια και πατατάκια από τα πακέτα αυτά, σε μια προσπάθεια να προστατέψει η κυβέρνηση τα παιδιά από την παιδική παχυσαρκία. Παρόμοια μέτρα πήρανε και στη Χιλή και με όλα αυτά έδειξαν μείωση 24% στην αγορά ανθυγιεινών ποτών και σνακ. 2 χρόνια τους πήρε, δημοσιεύτηκε σε μελέτη, δεν θέλει πολύ, κάποια πράγματα είναι απλά so easy για να συμβούνε. Olivia Dean.

0: Ήταν η Ρουζ με τις εξαιρέσεις. Βράχνιασα κιόλας εδώ με το air condition στο τέρμα. Το έκλεισα όμως τώρα. Όλα καλά. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο του Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι λίγο πριν τις 2. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας κάτι που με έκανε πολύ χαρούμενη, γιατί είμαι πολύ φαν αυτής της ταινίας. Το Michael, η ταινία λοιπόν του Michael Jackson, είναι πλέον η μουσική βιογραφική ταινία με τις υψηλότερες εισπράξεις όλων των εποχών. Έχει ξεπεράσει τα 910 εκατομμύρια δολάρια στα παγκόσμια ταμεία, ξεπερνώντας και την ταινία του Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody, η οποία κατήχε μέχρι τώρα το ρεκόρ. Όσοι δεν προλάβατε να τη δείτε, να τη δείτε μόλις βγει και κυκλοφορήσει ελεύθερα, να μην τη χάσετε καθόλου.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 2.
2: Σταμάτα για λίγο. Πάρε ανάσα. Δώσε στον εαυτό σου 5 λεπτά αληθινής απόλαυσης. Φιλοσοφίες. Γιατί η ζωή θέλει νοστιμιά.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Θοδωρής Μαραντίνης.
4: Αντώνης Ρέμος.
5: Ελένη Φουρέιρα.
2: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8, παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
6: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 4.
7: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια, αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 3.
8: Δύο.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Οκ, okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη.
4: Εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
2: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα ανάψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
3: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι. Σταλινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810-822284. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. 5η 25 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 2. Μεράνια Πιλάλη στην παρέα σας έως και τις 4. Μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης, Ιωάννης και Ιωσήφ, Όμικρον Έψιλο. Ξεκινάμε δεύτερη ώρα με Keen και Everybody's Changing. Είναι ένα τραγούδι που όσοι το έχουμε ακούσει έστω μία φορά κάπου μας έχει αγγίξει. Γιατί μιλάει για εκείνη τη στιγμή που νιώθεις πως όλοι γύρω σου αλλάζουν και εσύ προσπαθείς να βρεις απλά τη θέση σου μέσα σε όλα αυτά. Γι' αυτό μάλλον παραμένει και διαχρονικό.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

Ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός, είναι που ακόμα σ' αγαπώ. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Η μεγαλύτερη διαδρομή που μπορεί να διασχίσει κάποιος οδικός με το αυτοκίνητο είναι από την νότια Πορτογαλία ως τη Σιγκαπούρη. Θεωρητικά μπορεί κανείς να οδηγήσει από την νότια Πορτογαλία μέχρι τη Σιγκαπούρη χωρίς να διασχίσει ωκεανό, ακολουθώντας τη μεγαλύτερη χερσαία διαδρομή συνεχόμενη που έχει χαρτογραφηθεί στη Γη. Η διαδρομή εκτείνεται περίπου στα 16.000 έως 18.000 χιλιόμετρα και περνάει μέσα από περισσότερες από 12 χώρες σε Ευρώπη και Ασία, δημιουργώντας έτσι από τα πιο εντυπωσιακά road trips που μπορεί κανείς να φανταστεί. Οπότε αν είστε λάτρης των road trips, σκεφτείτε το. Σίγουρα αξίζει τον κόπο. Δεν ξέρω αν αξίζει το πορτοφόλι σας βέβαια, καθώς φαντάζομαι θα είναι έτσι κάπως ακριβό ταξίδι. Χρήστος Μάστορας για τη συνέχεια, Μαργαρίτα.

0: Με το Perfect, το ακούσατε εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στην παρέα σας και σε λίγο ακολουθεί ο Αντώνης Ρέμος, όπου το πραγματικό όνομα του Αντώνη Ρέμου είναι Αντώνης Πασχαλίδης. Και απορώ γιατί το άλλαξε. Ο Μίλτος Πασχαλίδης μια χαρά καριέρα έκανε με το επίθετο αυτό. Έμαθε μόνος του μουσική, πριν γίνει γνωστός, έμαθε αυτοδίδακτα κιθάρα και ασχολήθηκε ερασιτεχνικά με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία. Ο Αντώνης Ρέμος ξεκίνησε να τραγουδάει στα 17 του. Οι πρώτες του εμφανίσεις έγιναν σε τοπικά μαγαζιά Θεσσαλονίκη, αρκετά πριν από τη δισκογραφία του. Έχει σπουδάσει και υδραυλικός και η πρώτη του μεγάλη δημόσια εμφάνιση ήταν σε φεστιβάλ στη Θεσσαλονίκη, στο Φεστιβάλ Τραγουδιού το 1992, όπου ήταν ένα αρκετά σημαντικό βήμα για την καριέρα του, και μετά ξέρουμε τη συνέχεια και τι ακολούθησε. Αντώνης Ρέμος λοιπόν με τα Σάββατα.
1: Κάτι αλλάζει όπως πέφτουνε τα φώτα το φαναριόν στην Πειραιώς, στην Κηφισίας. Κάτι αλλάζει τέτοια μέρα σαν και πρώτα, ψάχνει

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
1: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικός καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο πίσω λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Beaufort στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
0: Πάρος, φως, Κυκλαδίτη και γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
1: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Θέλεις μια γρήγορη βουτιά τώρα, χωρίς να τρέχεις μακριά και να κολλάς την κίνηση? Η πιο εύκολη απόδραση είναι στο κέντρο του Ηρακλείου. Η πισίνα του 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια σε περιμένει μαζί με την πετσέτα σου στην ξαπλώστρα. Απόλαυσε τη θέα και χαλάρωσε με ένα κοκτέιλ. Ή κάνε ένα γρήγορο break από τη δουλειά και άλλαξε ατμόσφαιρα στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
3: Στο Pet Shop Σαμόλης, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπος ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Σαμόλης. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
4: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα Cool Combos από την Candia. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια Techno Gel και το προστατευτικό Freeze για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Candia στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το Cool Combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Candia. Wake up in the Mediterranean.
5: Τα ωραιότερα ελληνικά
6: και ξένα τραγούδια.
7: Live shows κάθε μέρα.
8: Όλη μέρα.
9: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
10: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Lady Gaga και Dotsy, Runway, έχει γίνει χαμός με αυτό το κομμάτι και σε Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό. Το ακούσατε εδώ, στο Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και αν θέλετε και εσείς να βρεθείτε πίσω από το μικρόφωνο, αν έχετε ιδέες, αν έχετε φωνή, ήρθε η στιγμή να ακουστείτε. Μπορείτε να κλείσετε ένα podcast session εδώ στο Love Cafe μας που βρίσκεται στο Καψής Αστόρια. Είναι και το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα και σας περιμένει να κλείσετε. Σας δίνεται ο χώρος, σας δίνεται ο επαγγελματικός εξοπλισμός για να ηχογραφήσετε το δικό σας επεισόδιο podcast όπως ακριβώς το έχετε φανταστεί. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στο love1028.gr, να κλείσετε το ραντεβού σας και είστε έτοιμοι να ζήσετε την εμπειρία από κοντά. Θα μας βρείτε και εμάς εδώ, θα μας βρείτε από την πίσω είσοδο του Αστόρια στον πεζόδρομο Σαπουτιέ και το δικό σας podcast ξεκινάει. Μην το αφήνετε. Μιχάλης Χατζηγιάννης για τη συνέχεια, να είσαι εκεί.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Όταν μια οικιακή συσκευή σταματήσει να λειτουργεί σωστά, η λύση θέλει εμπειρία αλλά και αξιοπιστία. Για ανταλλακτικά οικιακών συσκευών, είδη καθαρισμού κλιματιστικών και τεχνικό εξοπλισμό, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα ΜΕ που βρίσκεται στις Πατέλες Μήνο Μουντράκη 9 είναι η σωστή λύση. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810 2286 27.
1: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
2: Πάμε δυνατά και σταθερά.
1: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
5: Σαντορίνη. Ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Η Φεστία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ifestia.pavlasantorini.gr.
4: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι λάιμ, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
6: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
7: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
8: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
9: Έλα μαζί μου και σπάστο.
8: Ηράκλειο, Δευτέρα, 20 Ιουλίου, στις 9 το βράδυ, στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι.
10: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.

Ήταν ο Teddy Swims, Hammer to the Heart. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι. Το ακούσατε εδώ, στο ραδιόφωνο Για να Αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Μεράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Και θα σας πάω τώρα Αυστραλία πλευρά, πολύ μακριά. Καθώς υπάρχουν μερικοί δρόμοι στην Αυστραλία που φωσφορίζουν μετά τη δύση του ηλίου, επειδή οι διαγραμμίσεις, οι γραμμές στο δρόμο χρησιμοποιούν φωτοαυγή υλικά, δεν κατάλαβα πώς λέγεται αυτό ακριβώς. Τέλος πάντων, έχουν κάποια υλικά που απορροφούν το ηλιακό φως κατά τη διάρκεια της ημέρας και το απελευθερώνουν τη νύχτα, ούτως ώστε να είναι φωσφοριζέ οι διαγραμμίσεις. Αυτό έγινε γιατί υπάρχουν κάποιοι δρόμοι εκεί που είναι πολύ σκοτεινοί, οπότε το δοκίμασαν στα πλαίσια μιας εξάμηνης δοκιμαστικής περίοδου με σκοπό να αξιολογηθεί αν η βελτιωμένη ορατότητα κατά τη νύχτα θα μπορούσε να μειώσει και τα λάθη των οδηγών και να τους δώσει περισσότερη ασφάλεια και να μην γίνονται και συχνά ατυχήματα. Σε περιοχές, είπαμε, και δρόμους όπου ο φωτισμός δεν είναι και τόσο καλός. Πολύ ωραία ιδέα, πολύ μου αρέσει. Θα μπορούσαμε και εδώ να το κάνουμε. Σε πάρα πολλούς δρόμους που βάζω τώρα στο μυαλό μου θα μπορούσε να συμβεί αυτό, καθώς οι περισσότεροι εδώ στην Κρήτη ειδικά είναι θεοσκότεινοι. Ας μιλήσουμε πρώτα για το ΒΟΑΚ που δεν έχει καν φώτα, αλλά όλα θα φτιάξουν, μην ανησυχείτε για τίποτα. Άννα Βύση τώρα και Αιγαίο.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

Έλλη Κοκκίνου, θα περιμένω Λαβρεντιο Κρήτης 102,8 και εγώ θα περιμένω να επιστρέψουμε σε λίγο. Μείνετε συντονισμένοι, είναι λίγο πριν τις 3, έχουμε ακόμα μία ώρα να κάνουμε παρέα και έχουμε και πάρα πολλά να πούμε.

Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer look.

0: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου. Δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
1: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
2: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
1: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
5: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
4: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλίματο λογική επιλογή.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28420-25711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης. Για ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο κριτικό.
8: Έως την Τετάρτη όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες μόνο 3,99.
7: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
9: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα.
10: Αλήθεια τώρα.
9: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Αλήθεια τώρα.
12: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
13: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
14: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
15: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
16: Είμαστε οι Μέλισσες.
17: Καλησπέρα και πάλι, καλησπέρα και σε εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό μας. Είναι 5η 25 Ιουνίου, λίγα λεπτά μετά τις 3. Είμαι η Ράνια Πιλάλη, στην παρέα μαζί μας και η εταιρεία Καραταράκης Ιωάννης και Ιωσήφ Ωμικρον Ε.

Γιώργος Παπαδόπουλος, σώμα με σώμα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι 25 Ιουνίου και εκτός από την Παγκόσμια ημέρα των Στρούμφ που γιορτάζουν σήμερα αυτά τα μπλε πλασματάκια, είναι και η ημέρα των ναυτικών, όπου καθιερώθηκε το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει τους ανθρώπους της θάλασσας και για τη συνεισφορά τους στην παγκόσμια οικονομία, καθώς είμαστε μια χώρα που βασίζεται πολύ στο ναυτιλιακό εμπόριο. Γιορτάζεται λοιπόν κάθε χρόνο 25 Ιουνίου και να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται στη θάλασσα, στα καράβια που μεταφέρουν όλους εμάς για να πάμε να κάνουμε τις διακοπές μας και φροντίζουν να είμαστε ασφαλείς.

Νατάσα Θεοδωρίδου, αν υπάρχει παράδεισος, Λαβρέντιο Κρήτης 102,8. Στην Ιαπωνία θα σας πάω για ακόμα μια φορά, όπου εκεί παρέχεται μια πολύ ξεχωριστή υπηρεσία που δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να νοικιάσουν μια γιαγιά για συντροφιά, για συμβουλές ζωής, για συμβουλές μαγειρικής ή για βοήθεια με τα παιδιά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε το 2011 από μια εταιρεία στο Τόκιο που συνδέει πελάτες με γυναίκες άνω των 60 ετών για τη συντροφιά, όπως σας είπα προηγουμένως, για να προσφέρει αυτή την ανθρώπινη επαφή και υποστήριξη, ενώ παράλληλα δίνει και στις συμμετέχουσες την ευκαιρία για εργασία, για κοινωνική δραστηριότητα και να μεταφέρουν και τις πολύτιμες εμπειρίες τους στις νεότερες γενιές. Μάλιστα, οι γυναίκες αυτές αμείβονται και με περίπου 55 δολάρια την ώρα. Εργαζόμενες γιαγιάδες, λοιπόν. Αυτοί οι Ιάπωνες νομίζω ότι έχουν σκεφτεί πια όλα. Δεν νομίζω να υπάρχει κάτι που δεν έχουν σκεφτεί να κάνουν. Γιώργος Μαζωνάκης για τη συνέχεια, ένα θαύμα.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρη και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
5: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
6: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate, έπιπλα, φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
7: Και Miss Jet στην Πάρο με τη Sea Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
8: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
7: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τη Sea Jets. Κρατήσεις στο seajets.gr.
9: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
10: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
9: Τέλειο. Πού είναι?
10: Κατεχάκι 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν. Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
9: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
11: Τα ωραιότερα ελληνικά
12: και ξένα τραγούδια.
13: Live shows κάθε μέρα.
14: Όλη μέρα.
15: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
16: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα. Το ακούσατε εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Πήγε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας μας, να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Αυτή την ταυτότητα που πρέπει όλοι να βγάλουμε μέχρι το Σεπτέμβριο, νομίζω, του 27, που λήγει η προθεσμία. Μετά δεν θα μπορούμε να ταξιδέψουμε στο εξωτερικό. Πήγε λοιπόν εκεί στο Σύνταγμα, στο αστυνομικό τμήμα, να βγάλει καινούργια ταυτότητα. Τον καθοδήγησαν, του είπαν τι πρέπει να κάνει ακριβώς. Τα έκανε όλα και του είπαν ότι σε μία εβδομάδα μπορεί να παραλάβει την καινούργια του ταυτότητα. Και λέω τώρα εγώ με το φτωχό μου το μυαλό, εάν ο πρωθυπουργός της χώρας παραλάβει σε μία εβδομάδα την αστυνομική του ταυτότητα, δηλαδή εμείς σε πόσο καιρό θα περιμένουμε να την πάρουμε? Εκτός αν δεν τον ξεχωρίζουν, δεν ξεχωρίζουν το αξίωμα εκεί πέρα στο Σύνταγμα και είπαν στον άνθρωπο ότι είστε το ίδιο με τους υπόλοιπους πολίτες, οπότε όπως θα την πάρουμε εμείς σε μία εβδομάδα θα την πάρετε και εσείς. Θα δούμε, δεν ξέρουμε. Αρχικά κλείστε ένα ραντεβού να πάτε να βγάλετε καινούργια ταυτότητα και θα δούμε πότε θα την πάρουμε μετά. Μελίνα Λανίδου τώρα θα ακούσουμε με το λάθος.

0: Love Radio Crete 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο με μια χρήσιμη αναφορά για όσους θέλουν αξιοπιστία αλλά και σωστή καθοδήγηση. Από ανταλλακτικά για καθημερινές οικιακές ανάγκες μέχρι εξειδικευμένα τεχνικά είδη, η Καραταράκης Ιωάννης και η Ζήφα Μ στις Πατέλες, Μήνο Μουτράκη 9, δραστηριοποιείται στον χώρο με μεγάλη ποικιλία προϊόντων και εξαρτημάτων. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-2286-27.
1: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
2: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
6: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special effect, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.

Δύο καρδιές, Μιχάλης Καραγκούνης και Ιβάν Γκρέκο. Το ακούσατε εδώ, στο Λαύριο Ντιο Κρήτης 102,8. Είμαι η Ράνια Πιλάλη και τι ετοιμάζει η Άννα Βύση στο ΆΚΑ? Νομίζω θα είναι κάτι πολύ υπερπαραγωγή. Είναι μια παραγωγή που θα ξεπεράσει τα 5 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει και μια πιθανότητα να συνεργαστεί με τον σκηνοθέτη της Αντέλ. Ετοιμάζει τη μεγαλύτερη συναυλία της καριέρας της, θα πω. Στο επίκεντρο των εξελίξεων βρίσκεται και η προγραμματισμένη συνάντηση με τον Kim Gavin, αυτόν τον σκηνοθέτη που έχει ετοιμάσει όλες αυτές τις εντυπωσιακές παραγωγές της Αντέλ. Το μέγεθος της συναυλίας αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στο κόστος, βέβαια. Είναι πολύ ψηλό το κόστος, αλλά έχει βγάλει, οπότε θέλει να δώσει κιόλας και καλά το κάνει, γιατί αυτά που θέλει να ετοιμάσει δεν είναι και κάτι οικονομικό εδώ που τα λέμε. Και στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν μπορώ να πάω σε αυτή τη συναυλία, αλλά είμαι σίγουρη ότι αν μπω λίγο στο TikTok θα τα δω όλα από εκεί. Άννα Βύση τώρα για τη συνέχεια, σε περίπτωση που...

0: Ήταν η Liz Wright, My Heart, στο Λαβρίντιο Κρήτης 102,8. Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω εγώ, κοντεύει 4 και έρχεται ο Χάρης Γαρεφαλάκης να σας κάνει παρέα ως και τις 7. 7 με 10, Τίνα Μιλωνάκη που αντικαθιστά την αγαπημένη μας Νίκη, η οποία λείπει λίγο διακοπές, λίγες μέρες, να ξεκουραστεί το κορίτσι μας. Εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή, εδώ, 1 η ώρα, το μεσημέρι, με Ράνια Πιλάλη στο μικρόφωνο. Μέχρι τότε, φιλιά πολλά.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει 4.
2: Κάθε ώρα έχει τη δική της ιστορία και εμείς τη λέμε με άρωμα βουτύρου και γλυκιά κανέλα. Φιλοσοφίες πάνω από 100 χρόνια φτιάχνουν τη πιο αγαπημένη μπουγάτσα της Κρήτης.
1: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Κρήτης 102,8 έρχονται οι...
3: Κωνσταντίνος Αργυρός,
4: Έλενα Παπαρίζου,
5: Μιχάλης Χατζηγιάννης.
2: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει η όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κρητική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
6: Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο

0: Θέση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
1: Γύρω από τα παιδιά, χτίζουμε πάντα ένα παραμυθένιο κόσμο γεμάτο στοργή, χαμόγελα και αγάπη. Στο Μπαμπίνο θα βρείτε ρουχαλάκια, καροτσάκια, βρεφικά έπιπλα, λευκά είδη και ευέλικτες λίστες για το μωρό σας, όλα σε άριστη ποιότητα. Γιατί όλος ο κόσμος μας είναι το παιδί. Μπαμπίνο, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 29, Μπιζανίου 1 και online στο bambinoshop.gr. Μπαμπίνο, εκεί που το παιδί γίνεται ολόκληρος ο κόσμος.
2: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυροί βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
3: Για το γαμπριάτικο κουστούμι, Κοντογιάννης. Για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του άντρα, Κοντογιάννης. Η πρώτη επιλογή, κάθε άντρα με απαιτήσεις και στυλ. Πλούσια συλλογή κουστούμιών για όλους τους τύπους των αντρών, με προτάσεις από τους μεγαλύτερους οίκους μόδας, Ελλάδας και εξωτερικού. Στο Καμαράκι, στο Κοντογιάννη. Ένα όνομα, μία ιστορία. Λεωφόρος Καλοκαιρινού 189, στάση Κοντογιάννη και menfashion.gr.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
5: Αλήθεια τώρα.
4: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη του. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, όσο θα γυρίζει η γη, tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαλπή.
11: Είμαι ο Τόνης Ρεμός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
12: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
13: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
14: Είμαστε οι Μέλισσες.
15: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εδώ και σήμερα, Love Radio Κρήτης 102,8, αμέσως μετά την Ράνια Πιλάλη, στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης και θα πάμε παρέα για τις 3 επόμενες ώρες. Με ένα καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια και με ένα δυνατό comeback του Θάνου Πετρέλη θα ξεκινήσουμε λοιπόν αυτή την εκπομπή σήμερα. Το τραγούδι το αίμα μου εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 με σημεράκι Πέμπτης και θα πάμε παρέα ως τις 7.

Coldplay και Feels Like I'm Falling in Love εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας, απόγευμα Πέμπτης και έτσι σιγά σιγά που έρχεται η Πέμπτη, πόσο χαρά μας δίνει, γιατί το Σαββατοκύριακο είναι μία ανάσα και αυτό το Σαββατοκύριακο θα έχουμε τη χαρά να έχουμε εκπομπές από αγαπημένο νησί των Κυκλάδων, από την υπέροχη Ήο. Θα είναι εκεί η Ράνια Πιλάλη, η Αγγελίνα Σταματάκη για να μεταδώσουν τον Παλμό και εννοείται ότι εμείς χαιρόμαστε όταν συμβαίνουν τέτοια όμορφα project, τόσο ως παραγωγή που ταξιδεύουμε, όσο και σαν Love Team που δέχεται τέτοια ωραία σχόλια από όλους τους ακροατές που ταξιδεύουν έτσι νοερά μαζί μας. Για όσους μείνουν εντός Κρήτης, βέβαια έχει πολύ καλό καιρό για να κάνουμε βόλτες παντού. Για να πάμε παραλίες, για να πάμε σικάτα, για να πάμε βόλτες, για να κατέβουμε εδώ στο κέντρο, για να πιούμε το καφεδάκι μας στο Love Cafe, που έχει ένα πολύ ωραίο κατάλογο brands. Και πάρα πολλά που σας περιμένουν εδώ, όπως το να κάνετε το δικό σας podcast. Θα τα πούμε σε λίγο όλα. Νίκος Απέργης για τη συνέχεια και αυτά τα χείλη.

Απόγευμα Πέμπτη στο Love Radio Κρήτης 102,8 με την ελπίδα του Κωνσταντίνου Αργύρου. Με ένα καφεδάκι στο χέρι, με τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια, το Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο μικρόφωνο του σταθμού και σήμερα πάμε Hondo Center, εννοείται. Κάθε εβδομάδα τα Hondo Center έχουν τα καλύτερα και αυτή τη βδομάδα οι προσφορές στα αρώματα έχουν τον πρώτο λόγο. 35% σε αρώματα Boss, Burberry, Carolina Herrera, Chloe και αγορές άνω των 80 ευρώ έχουν έτσι την τιμητική τους. Gucci, Paco Rabanne, Gautier, όλα αυτά πραγματικά είναι καταπληκτικά. 35% σε αρώματα Calvin Klein, Davidoff, Donna Karan. Έχει πάρα πολλά και θα τα βρείτε όλα στο γνωστό έτσι μεγάλο κατάστημα στην πλατεία Αγίου Τίτου. Και μετά που θα κάνετε και αυτή τη βόλτα από εκεί, από τον κόσμο της ομορφιάς, έρχεστε και μία βόλτα από εδώ, από το στούντιο του σταθμού, να πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και συνεχίζουμε έτσι ωραία και ερωτικά με Backstreet Boys και Incomplete. Μέσα από το love1028.gr μπορούμε να πάμε μαζί όπου και αν έχετε προγραμματίσει να πάτε αυτό το πουσοκού που έρχεται.

0: πίσω στο Love Radio Crete 102,8 και θέλω τώρα να με ακούσετε προσεκτικά, ειδικά όσοι έχετε κατοικίδια. Ειδικά στο νέο κατάστημα Pet Samoli στη Λεωφόρο Καλοκαιρινού 260, κάθε εβδομάδα υπάρχει κάτι νέο. Με ειδικές ενέργειες, με προσφορές, με δωράκια για τον καθένα και την κάθε μία που έτσι θέλει το τετραποδάκι του να είναι ευτυχισμένο. Περισσότερα στο site petsamoli.gr και εκεί θα βρείτε και τα 10 καταστήματα που υπάρχουν σε όλο το Ηράκλειο. Χάρης Γαρεφαλάκη μαζί σας, εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις έως και τις 7.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούρια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Είμαι Μάρια Μαμικούλ. Είμαι Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα, Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο Μαμικούλ.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
4: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρασος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
3: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
5: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζι. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.
6: Και τι δεν έχουμε περάσει σε αυτή την κουζίνα. Μαζευόμασταν όλοι γύρω της και μοιραζόμασταν ιστορίες, ψιθύρους, γιορτές. Και ο καναπές. Εδώ τα πρώτα Χριστούγεννα, τα πρώτα γενέθλια της μικρής, τα απογεύματα με φίλους. Κτιστάκης. Έπιπλα και κουζίνες υψηλής ποιότητας για σπίτια και ξενοδοχεία που θέλουν να ξεχωρίζουν.
7: Και η Domestika by Κτιστάκης. Φυσικό κατάστημα Ρίγα Φεραίου 42, Μύρες. Showroom 25 Μαρτίου 271. Τηλέφωνο 28920-24716.
6: Από το 1950 δημιουργεί τις πιο όμορφες αναμνήσεις σου.
8: Έλα μωρό μου, τέλειωσες.
9: Κλείνω και έρχομαι.
8: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
9: Έφυγα!
8: Να παραγγείλω τις πίτσες.
9: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
10: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
11: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
10: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
12: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Και τις Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Θοδωρής Φέρης και είπες εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Σήμερα, Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών συνεχίζεται στην πόλη μας και αυτή τη βδομάδα. Στις 6 πάμε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου με μικρές ιστορίες από το μουσείο, από την κυρία Κατερίνα Θανασάκη για τη Θεά των Όφεων. Σήμερα στα Λάτσατα, στις 6, βιβλία πάνω στη σκηνή με ένα διαδραστικό θεατρικό αναλόγιο παιδικής λογοτεχνίας και στις 7 στο Πάρκο Γεωργιάδη, η πόλη με τα αγάλματα. Layers of memory, stories carved in stone. Γιατί έχει να πει πολλές ιστορίες το υπόλοιπο μας, το Ηρακλειάκι μας. Σχεδιασμός και υλοποίηση κυρία Φανή Καμπάνη, μουσιολόγος, και πραγματικά θα το λατρέψετε. Και σήμερα στις 8.30 πάμε Άγιο Μύρονα. Πάμε Άγιο Μύρονα γιατί έχει μια παράσταση και παρουσίαση της τέχνης του Θεάτρου Σκιών από το Θέατρο Σκιών Κρήτης με τίτλο «Ο Μπαρμπαγιώργος Φύλακας». Και έχει και πάρα πολλά ακόμα που θα τα πούμε στη συνέχεια. 11η χρονιά, Φεστιβάλ Τέχνη Καθοδών, πολύ αγαπημένο σε όλη την πόλη, πραγματικά εκδηλώσεις δωρεάν για όλους και για όλες.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αυτό το απόγευμα μια μεγάλη αγάπη και μια καλησπέρα στο Casa Donato που περιλαμβάνονται εκεί ωραίες πίτσες, μακαρονάδες, το Donato Double Burger με τσέντερ, με μπέικον, καθώς και αυτό το γλυκό καλτσόνε με σοκολάτα που αγαπώ πολύ και μια λιγουρίτσα όπως να το κάνουμε ήρθε. Είναι στη Λεβίνου και κονδυλάκια και τηλεφωνικά στο 28 10 37 13 70.
1: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σουρωτή. Μήλος. Φτάνουμε στα Πολόνια και ξεκινάμε τη μέρα μας στο C-Tech, το καλύτερο μπραντς του νησιού. Αρωματικός καφές το πρωί, λαχταριστές γεύσεις δίπλα στη θάλασσα και δροσερά κοκτέιλ στο βράδυ σε μια βεράντα αληθινό deck πάνω στο Αιγαίο. Για τη διαμονή μας επιλέξαμε το Καστέλ, μόλις 6 σουίτες με μίνιμαλ αισθητική και κυκλαδίτικη απλότητα που σε κάνει να χαλαρώνεις αμέσως. Το όνειρο του Στέλιου που έγινε πραγματικότητα και μια φιλοξενία που ήταν πραγματικά μαγική. Μαγικό ήταν και το δείπνο μας στο Νάμα, ένα εστιατόριο κυριολεκτικά πάνω στο κύμα, όπου οι αυθεντικές γεύσεις της Μήλου συναντούν τη δημιουργικότητα, παραδοσιακές συνταγές, τοπικά υλικά, πιάτα φτιαγμένα με μεράκι και μια εμπειρία που σου μένει για πάντα. Μήλος, ένα νησί που δεν το επισκέπτεσαι απλά, το ζεις. Απόλαυσε μια παγωμένη σουρωτή με φυσικό άρωμα ροζ grapefruit, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
1: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη. Κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη. Τώρα στο Ηράκλειο. Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812-44400.
3: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι. Εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
2: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολόνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο Μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολόνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Δες να μανδύσε μια live εκδοχή του «Γιατί φοβάσαι» στο Love Radio Κρήτης 102,8. Συνεχίζουμε με φεστιβάλ τέχνη καθοδών. Στα Περίχωρα τώρα θα πάμε, στο Σκαλάνι στις 9 με κουκλοθέατρο «Το κανόνι της Ειρήνης», ενώ στην Καλυθέα σχεδόν την ίδια ώρα 9 και 4 σε συναυλία με το συγκρότημα του Γιώργου Γκερεδάκη «Ο ήλιος της αγάπης». Πολύ αγάπη αυτό το φεστιβάλ, πολύ μου αρέσει. Στην Αλικαρνασσό στις 9.30 βραδιές γεμάτες μουσική και γκράφιτι «Hip Hop Con». Δίνουν ένταση στο φεστιβάλ. Είναι ένα hip hop convention όπου με καλλιτέχνες της πόλης ενώνουν τις κουλτούρες του hip hop, αυτή την κουλτούρα την ωραία, και την τέχνη του δρόμου. Έχει πολλά ωραία πράγματα το φεστιβάλ. Αύριο Παρασκευούλα επίσης, Σάββατο και Κυριακή, τελευταίες ημέρες του φεστιβάλ, οπότε και εσείς βρείτε ό,τι σας αρέσει για να συμμετέχετε, γιατί αυτά τα δρόμενα γίνονται για τον κόσμο. Εντελώς δωρεάν είναι για μικρούς και μεγάλους. Πραγματικά έχει πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να κάνετε κι εσείς. Και συνεχίζουμε με Teddy Swims και The Door εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απόγευμα 5ης, 25 Ιουνίου.

Teddy Swims και The Door εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Η σκέψη μας είναι και σε όσους δοκιμάζονται στην μεγάλη φωτιά που υπάρχει στο Ηράκλειο. Γενικότερα δύσκολα τα πράγματα και σήμερα ακούσαμε και τη Βενεζουέλα έζησε και αυτή το δύσκολο της το κομμάτι. Εύχομαι να φτιάξουν όλα γρήγορα και πλέον να μιλάμε πάλι με όνειρα. Με όνειρα ωραία. Εδώ στο Love Radio Crete 102,8, Χάρης ο Ρεφαλάκης. Μέχρι και τις 7 παρεούλα.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα με Χάρη Γαρεφαλάκη εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και μέσα από το love1028.gr μας παίρνετε όπου και αν θέλετε να πάτε. Ακόμα και στο νότο του Ηρακλείου, στις Μοίρες. Εκεί θα βρείτε TK Domestika by Ktistakis. 70 χρόνια εμπειρίας έχουν οι άνθρωποι, σχεδιάζουν και κατασκευάζουν κουζίνες και έπιπλα που ξεχωρίζουν και για την ποιότητα και για την αντοχή τους και για το διαχρονικό τους design. After Sales Service καταπληκτικό. Προσωπική εξυπηρέτηση, όλοι οι άνθρωποι βρίσκονται δίπλα σας και πριν και κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση κάθε έργου. Και μην ξεχνάτε τώρα τι έχω να σας πω. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από το Cicada Seascape Experience, έτσι και αυτό το Σάββατο. Με μουσική που ανεβάζει τη διάθεση, με κοκτέιλ πούδρο season, με γεύση sushi που μας ταξιδεύουν και πολλούς διαγωνισμούς. Ένας από αυτούς είναι ήδη στο Instagram. Βρείτε λοιπόν το διαγωνισμό για το Cicada Weekend, δηλώστε συμμετοχή και ίσως αυτό το Σαββατοκύριακο απολαμβάνετε εσείς ένα beat set και ένα δείπνο για δύο άτομα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια ήδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
4: Ελτόρο Tapas Gastro Bar. Μια εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα cocktails και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
5: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας.

0: τα λινοπεράματα Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2810 822 84. Ταβέρνα Ρεράκης. Κάθε γεύση, μία εμπειρία.
1: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίδια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο. Ειδικές ενέργειες, προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
2: Ελένη, έχω πανικοβληθεί. Πλησιάζει η βάπτιση και δεν έχω κανονίσει τίποτα.
3: Χαλάρωσε. Πήγαινε στο Σμαραγδένιο Όνειρο. Τα αναλαμβάνουν όλα. Στολισμούς, ακόμα και φωτογράφηση. Εσύ μόνο να το χαρείς.
2: Τέλειο! Πού είναι?
3: Κατεχάκη 14 στο Ηράκλειο ή πάρε τηλέφωνο στο 2810-330-370. Θα σε ξετρελάνουν! Σμαραγδένιο Όνειρο. Βαπτιστικά πακέτα, στολισμοί, φωτογράφηση βάπτισης και γάμου.
2: Και η βάπτιση γίνεται όνειρο.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Hello, I'm Sam Smith.
7: This is Elton John.
8: Hey guys, it's Bruno Mars.
9: This is Alicia Keys.
10: Hey, what's up, this is John Legend.
11: Hey, I'm Taylor Swift and this is...
12: Καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα από το Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι δεύτερη ώρα που είμαστε παρέα. Πέμπτη σήμερα. Το ημερολόγιο λέει 25 του Ιούνιου. Και ο Χάρης ο Βαρεφαλάκης είναι εδώ στην παρέα σας.

Με αέρα Latin θα ξεκινήσουμε αυτή την ώρα εκπομπής. Tengo la camisa negra στο Love Radio Crete 102,8. Ένα τραγούδι που μας πηγαίνει πολύ πολύ πίσω, τουλάχιστον εμένα, στην εποχή που τα μαγαζιά τα Latin έτσι μεσουρανούσαν στο Ηράκλειο και όπου κι αν πήγαινες έβρισκες 2-3 τρελούς να χορεύουν. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται και τώρα, απλώς μου διαφεύγει. Πάμε να το απολαύσουμε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσουμε.

0: punto.
1: Τα ωραιότερα ελληνικά.
0: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
1: Και ξένα τραγούδια.
2: I take one look at you, you're taking me out of the ordinary.
1: Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Νίκος Οικονομόπουλος και Έκτοτος Άγγελος. Εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 απόγευμα Πέμπτη, στο μικρόφωνο του σταθμού είναι ο Χάρης ο Γαρεφαλάκης. Διαβάζω εδώ τώρα ότι ένα ιταλικό site έχει αποθεώσει την Κάρπαθο. Είναι, λέει, το νησί που η θάλασσα είναι τόσο διάφανη που μοιάζει εξωπραγματική. Η Κάρπαθος έχω ακούσει ότι είναι πραγματικά καταπληκτική. Έχει και απευθεία σύνδεση από το Ηράκλειο. Έβλεπα σήμερα στην τηλεόραση παραλίες στη Σίμη που έτσι μου έκαναν πολύ έντονο ενδιαφέρον και μου λέει και η φίλη μου η Εύα ότι η Σίμη είναι όνειρο. Νομίζω ότι γενικότερα η Ελλάδα μας έχει πάρα πολλά μέρη που μπορούμε να δούμε και εννοείται ότι και εδώ η Κρήτη πρωτοστατεί στις ωραίες παραλίες. Το θέμα είναι να πάμε, να έχουμε καλή παρέα και φυσικά το ραδιόφωνο για να αγαπήσεις στα αυτιά μας. Στα χέρια μας πήγα να πω. Πάρτε το και στα χέρια σας μέσα από το love1028.gr. Για τη συνέχεια, Δανάη, κι άλλο στο Love Radio Κρήτης. Ένα hit του καλοκαιριού.

Ντόουτσι στο Love Radio Crete's 102,8. Το τραγούδι λέγεται Anxiety. Εννοείται ότι συνεχίζει να έχει τεράστια απήχηση και θεωρείται ένα κομμάτι που την εκτόξευσε από rap σε mainstream pop culture φαινόμενο. Η επιτυχία έχει συνδεθεί γενικότερα με μεγάλα trend. Η Doge νομίζω ζει την καλύτερη εποχή της. Αυτή τη βδομάδα γίνεται ξανά θέμα επειδή θα εμφανιστεί στα φετινά Beta Awards που θα γίνουν τέλος του μήνα. Είναι υποψήφια σε αρκετές κατηγορίες. Η παρουσία της γενικότερα προωθείται πολύ έντονα από τα βραβεία αυτά και γενικότερα από τα media τα μουσικά. Οπότε το όνομά της παίζει παντού αυτές τις μέρες. Μάλιστα, ανακοινώθηκε ότι θα είναι και μέρος του line-up του νέου φεστιβάλ Daisy Chain Fields της Olivia Rodrigo. Ενός φεστιβάλ με αποκλειστικά γυναίκες ή female fronted acts. Η ανακοίνωση έγινε viral στα social media και γενικότερα αυτό το κορίτσι το ζει όλο, πραγματικά. Και είναι και υπέροχη. Και νάτι και στο διάβολο φορούσε Πράντα παρέα με τη Lady Gaga και το Runway, που εννοείται ακούμε και εδώ στο Love Radio Crete 102,8. Μας αρέσουν αυτά τα φρέσκα. Ο νέος είναι ωραίος, δεν το λέμε κιόλας. Δεν το λέμε μόνο εμείς, αλλά και ο παλιός είναι αλλιώς. Και πάμε τώρα σε κάτι έτσι παλιό, πολύ αγαπημένο. Είναι μια μπαλάντα από τα παλιά. Είναι ο Αντώνης Ρέμος με τη Μαντώ. Στο τραγούδι εμείς που ακούμε τώρα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Απολαύστε το κι εσείς.

0: Ακόμα ένα απόγευμα παρέα εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας. Και τώρα έχω μία ερώτηση. Θέλετε μήπως να αποκτήσετε ένα γλυκό κουνελάκι? Οι ημέρες υιοθεσίας κουνελιών συνεχίζονται. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας, το 6956641028. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο και το Πέτσα μόλις θα σας καλέσει για να σας ενημερώσει για τα επόμενα βήματα. Πώς μπορείτε να το αποκτήσετε και να το κάνετε δικό σας. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Πάμε λοιπόν και εμείς μέχρι και τις 7 εδώ και σήμερα στο Love Radio Crete 102,8.
1: Η ώρα στο Love Radio Crete 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για ζουμερό γύρο, λαχταριστό σουβλάκι και αφράτο μπιφτέκι από το ψητοπολείο Νικολούδης που εδώ και χρόνια εμπιστεύεστε. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930. Είναι το Top 5 του Love Radio Crete 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
3: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
2: Νούμερο 4.
4: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
2: Νούμερο 3.
5: Νούμερο
2: 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Crete's 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
4: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
4: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
5: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
6: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Μην το ανάψεις ακόμα. Γιατί, αν δεν είναι σωστός ο φωτισμός, τι να το κάνεις.
10: Στην Eco Lights σχεδιάζουμε το φως του χώρου σου. Ποιοτικά φωτιστικά, λάμπες LED και έτοιμες ταινίες με πραγματικό σέρβις και τεχνική υποστήριξη. Τώρα άναψέ το. Και για να ανάβει κάθε μέρα χωρίς άγχος, η Eco Solutions βάζει τον ήλιο να δουλεύει για σένα με σύγχρονα φωτοβολταϊκά συστήματα. Light is life. Eco Lights και Eco Solutions.
11: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
12: Πίνασες. Ώρα για κολατσιό. Και σκέφτεσαι. Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack. Σκέψου τυράκια. Καπνιστά λαντικά σαλτσούλες μέσα σε προζυμένο αφράτο ψωμάκι της Fresh Snack ή σε πολύσπορο κρουασάν. Ή σκέψου όλα αυτά τυλιγμένα σε μια γευστική τορτίγια. Κυρίως σκέψου όλος αυτός ο γευστικός πειρασμός να ξεπροβάλλει μέσα από την premium προστατευτική συσκευασία της Fresh Snack με ασφάλεια και εμπιστοσύνη. Λοιπόν, τι σκέφτεσαι? Ένα απλό σνακ ή ένα fresh snack? Fresh snack. Always think fresh. Fresh snack. Παντού.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
15: Live shows κάθε μέρα.
16: Όλη μέρα.
17: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
18: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

0: Lady Gaga και Bruno Mars και Die With A Smile. Εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Τώρα έρχομαι να σας πω για το νέο ανδρικό trend του 2026. Οι άντρες λοιπόν δεν παίρνουν backpack, δεν παίρνουν τσαντάκι μέσης. Προσωπικά αγαπώ πάρα πολύ τα backpack. Παίρνουν κανονικές δερμάτινες τσάντες, αυτές τις μεγάλες που εγώ βλέποντάς τις εδώ θα, μόνο σε ταξίδι θα μπορούσα να πάρω κάτι τόσο μεγάλο. Στις ανδρικές λέει εβδομάδες μόδας στο Παρίσι και στο Μιλάνο, οι τσάντες θεωρούνται πλέον βασικό κομμάτι του ανδρικού ντυσίματος και όχι απλώς αξεσουάρ. Πολλοί celebrities όπως ο Harry Styles έχουν βοηθήσει στο να γίνει mainstream όλο αυτό, να μπει ο κόσμος να παίρνει την τσάντα του, να βάζει μέσα το meal prep, να βάζει μέσα το μεσημεριανό, το βραδινό του, ενδεχομένως και το παιδί του, να βάζει μέσα το πορτοφόλι του, το κινητό του, τα κλασικά, να βάζει οτιδήποτε θέλει γιατί χωράει μέσα σε αυτή την τσάντα και να την κουβαλάει σαν τον αχθοφόρο. Δεν ξέρω, εγώ αυτά τώρα κάπως με δυσκολεύουν. Θέλω λίγο πιο απλά πράγματα στη ζωή. Εδώ προσπαθώ να μην κουβαλάω καθόλου τσάντα προσωπικά. Να παίρνω στην τσέπη μου το κινητό μου και δύο χρήματα αυτό, το ακουστικά μου, το, όλα αυτά, τα κλειδιά και να φεύγω. Αλλά ό,τι και να σας λέω εγώ, ένας είναι ο μέτρ του στυλ στο Ηράκλειο. Ο κύριος Βασίλης Κοντογιάννης. Εκεί μπορούμε να πάμε και να βρούμε οτιδήποτε χρειάζεται για να φτιάξουμε το στυλ μας. Και αν δεν ξέρουμε ακριβώς τι θέλουμε, ο κύριος Βασίλης και οι συμβουλές του είναι πραγματικά πολύτιμες. Θα βρείτε πλούσια συλλογή και σε ανδρικά κουστούμια για όλους τους τύπους, με προτάσεις από μεγάλους οίκους μόδας και σε Ελλάδα και σε εξωτερικό. Έρχονται από παντού, είτε ετοιμάζεστε εσείς για κάποια έτσι ιδιαίτερη εκδήλωση που θέλετε να είστε, να ξεχωρίσετε, είτε απλά να ανανεώσετε το στυλ σας και την καρταρόμπα σας, εκεί θα βρείτε αυτό που χρειάζεται. Είναι στη Λεωφόρο Καλογερνού στο νούμερο 189, γνωστό σημείο στο Ηράκλειο, Στάση Κοντογιάννη, είτε ηλεκτρονικά στο menfashion.gr. Τα φιλιά μου στον κύριο Βασίλη. Ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον έχω στην καρδιά μου και έχουμε κάνει και πολύ ωραίες εκπομπές από εκεί. Για τη συνέχεια, εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 είναι ο Γιώργος Σαμπάνης με το τραγούδι «Κανείς δεν ξέρει». Μέσα από το love1028.gr πάμε παρέα όπου και αν θέλετε έως τις 7.
1: Πώς τα λάθη βγάζουν στο σωστό? Απ' τα τόσα πάθη πες με ποιο να σκεπαστώ? Δείξε μου το δρόμο που δεν βγάζει σε κρεμόνα. Περπατώ για πάντα, πες μου, πες μου,

0: Love Radio Crete 102,8. Χάρης Γαρ Φαλάκης μαζί σας και μέσα από το love1028.gr πάμε μαζί όπου και αν θέλετε. Και εγώ θα ήθελα τώρα μία βόλτα μέχρι το Casa Donato, όπου εκεί θα βρω και πίτσα πεντανόστιμη και σαλατούλα δροσερή και πιάτα με έμφαση στην ποιότητα των υλικών και όλα τα καλά. Ο χώρος είναι μεγάλος για κάθε παρέα, για κάθε οικογένεια και είναι στη Λεβίνου και Κονδυλάκη. Μέσα από ένα τηλεφώνημα στο 28 10 37 13 70 απόψε το βράδυ θα παραγγείλω σίγουρα.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Ήος. Μετά τις πρώτες βουτιές, οι δρόμοι οδηγούν στη κεντρική πλατεία και στο εστιατόριο Αρνίσα. Με θέα που κόβει την ανάσα, απολαμβάνεις μεσογειακή κουζίνα, ολόφρυσκα προϊόντα, πιάτα ημέρας, ψητά θαλασσινά και την πιο ζεστή φιλοξενία. Και τώρα, ώρα να ρίξουμε τους τόνους και να απολαύσουμε το μεσημέρι μας όπως του αξίζει. Το Ήος Resort απογειώνει τις διακοπές σου, αφού σε 3 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις τα πάντα. Ανακαινισμένα δωμάτια, βουτιές στην πισίνα και δροσερά κοκτέιλ στο pool bar. Με το που ανοίγει η όρεξη, φύγαμε για τον Μιλοπότα. Εκεί, η ψαροταβέρνα του Δράκου ξεχωρίζει πάνω από 60 χρόνια για το φρέσκο ψάρι από τους ψαράδες του νησιού. Δοκιμάστε αστακό μακαρονάδα, κιουβέτσι θαλασσινών, λιαστό χταπόδι και νησιώτικα τυριά. Θα δραγκομαγευτείτε!
2: Ήος. Ενέργεια, απέραντο γαλάζιο και μαγικά σοκάκια. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
5: Είμαι Μάριο Μαμικούλ. Είμαι Μάριο Μαμικούλ.
4: Μπράβο Νικόλα, Mini Maggio, τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3, στο Γάζι και στα social media Mini Maggio.
5: Mini Maggio, Mami Cool.
6: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στο Μπόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
7: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
8: Έλα μαζί μου και σπάστο.
7: Ηράκλειο, Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 9 το βράδυ στο ΕΛΜΕΠΑ. Για διπλές προσκλήσεις μείνετε συντονισμένοι.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Crete 102,8.

Απόγευμα Πέμπτης εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8, έτσι προς τα τέλη του Ιουνίου. Από εβδομάδα μιλάμε πλέον για Ιούλιο. Εγώ κάπως σοκάρομαι όταν σκέφτομαι πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός. Ο Ιούνιος πραγματικά σαν νεράκι έχει φύγει. Είμαστε εδώ και θα κάνουμε παρεούλα έως και τις 7. Ένα πολύ όμορφο απόγευμα που μπορείτε να κατεβείτε και βόλτα στο κέντρο. Είμαστε στο Love Cafe επί της οδού Σαπουτιέ, ένας πεζόδρομος υπέροχος απέναντι από το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μπορείτε να έρθετε εδώ να απολαύσετε το καφεδάκι σας, να φάτε ένα ωραίο γλυκάκι, ένα παγωτάκι και οτιδήποτε άλλο θέλετε, να πιείτε ένα κοκτέιλ και ωστόσο να βλέπετε και τους παραγωγούς του σταθμού να κάνουν εκπομπή όμορφα και ωραία. Γενικότερα και το καλοκαίρι αυτό θέλουμε να κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα και μαζί θέλουμε και εσάς. Όπως σας έχουμε και τόσα χρόνια άλλωστε. Νίνο και Ζόζεφιν για τη συνέχεια και τι κάνεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Χάρης Γαρεφαλάκης εδώ στο Love Radio Crete 102,8 και αν θέλουμε το σπίτι μας να έχει το δικό του χαρακτήρα, τότε η K Domestica Bike της Τάκης είναι έτοιμη να μας εξυπηρετήσει. Διαθέτει μια εξειδικευμένη ομάδα διακοσμητών και αρχιτεκτώνων που αναλαμβάνουν τη μελέτη και το σχεδιασμό κάθε χώρου στα μέτρα μας. Από την κουζίνα μέχρι την ντουλάπα, μέχρι την επίπλωση όλη σε κάθε γωνιά του σπιτιού, είτε για σπίτι τώρα που το σκέφτομαι, είτε και για ξενοδοχείο.
2: Η ώρα στο Love Radio Crete's 102,8 πλησιάζει 6.
4: Η μέρα χαμηλώνει, μα το άρωμα του φύλου μένει. Κάποιες στιγμές μένουν πάντα ζωντανές. Φιλοσοφίες, γεύση που παραμένει.
2: Και όσο εσείς απολαμβάνετε την αγαπημένη σας μπουγάτσα, στο Love Radio Crete's 102,8 έρχονται οι...
5: Μέλισσες!
6: Η Αναβίση.
7: Γιάννης Πλούταρχος.
8: Και εμείς Jets στη Σαντορίνη με τις E-Jets. Σε 1 ώρα και 30 λεπτά από το Ηράκλειο.
9: Σαντορίνη. Μετά από μια μέρα γεμάτη βουτιές, το ταξίδι συνεχίζεται στη νότια πλευρά του νησιού, στην ταβέρνα Μέσα Πηγάδια. Δίπλα ακριβώς στο κύμα, οι αυθεντικές γεύσεις, τα φρέσκα ψάρια από τα καΐκια του νησιού και τα εκλεκτά κρεατικά συνθέτουν την απόλυτη γαστρονομική εμπειρία. Ώρα για γλυκό? Ραντεβού στην Καλντέρα. Για παγωτό σορμπέ φιστίκι. Από το 1864, το βραβευμένο ζαχαροπλαστείο Ζώτος είναι η πιο αυθεντική τζελατερία του νησιού με 50 διαφορετικές γεύσεις και πεντανόστιμα γλυκά από ολόφρεσκα ελληνικά προϊόντα. Λιγούρα μετά το κοκτέιλ, σειρά έχει το Barbecue House στην πλατεία των Φυρών. Για crispy chicken, τα πιο λακταριστά smash και lava burgers, ζουμερά κρεατικά και καλή σας απόλαυση.
8: Στη Σαντορίνη πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
10: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι?
11: Α, τις βρήκα ξανά!
10: Πού?
11: Στο Λαχανόκι Ποντελικατέσεν. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
10: Ο Λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.

0: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
0: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
2: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
3: Σχεδιάζεις την τέλεια εξόρμηση. Εξερεύνησε τον μαγευτικό Άγιο Νικόλαο και απόλαυσε την άνεση στο Yoma Garden Villas. Στο Ίστρο, στο καλό χωριό, σε περιμένουν άνετα δωμάτια κοντά στη θάλασσα. Ιδανικά για ζευγάρια, οικογένειες και παρέες. Η απόλαυση όμως δεν τελειώνει εδώ. Συνδύασε την εμπειρία σου με μία επίσκεψη στο Yoma Meze στον Άγιο Νικόλαο. Απολαμβάνεις τον καφέ σου το πρωί, συνεχίζεις με τα εκλεκτά μας πιάτα και ολοκληρώνεις τη βραδιά σου με signature cocktails που θα σε ενθουσιάσουν. Κλείσε τώρα τη διαμονή σου και ζήσε την απόλυτη εμπειρία στον Άγιο Νικόλαο. Yoma Garden Villas και Yoma Meze. Για αναμνήσεις που μένουν για πάντα.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
5: Αλήθεια τώρα.
6: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρμπή.
7: Είμαι ο Τόνης Ρεμός, είμαι ο Θοδωρής Μαρά.
4: Αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.

Νότης Φαγιανάκης και Μετανιώνω στο Love Radio Κρήτης. Και έρχεται το φεγγάρι της Φράουλας. Είναι η Πανσέλινος του Ιουνίου, λέει, που θα χαρίσει αυτό το εντυπωσιακό θέαμα στις 30 του Ιούνιου. Γενικότερα ο ουρανός, νομίζω φέτος το καλοκαίρι, μας έχει χαρίσει τόσο όμορφα, όμορφα πράγματα. Παρά το όνομά του, λέει, το φεγγάρι δεν γίνεται ροζικό. Κοινό, η ονομασία του προέρχεται από τις ηθαγενείς φυλές της Βόρειας Αμερικής, καθώς αυτή η περίοδος συνέπειται με τη συγκομιθή της άγριας φράουλας. Καμία φράουλα, κανένα ροζ, απλά το λέμε η Πανσέλινος της Φράουλας. Και ο Αύγουστος έχει μια ωραία Πανσέλινο. Οπότε κανονίστε κι εσείς να τη δείτε κάπου έτσι ρομαντικά. Εμείς θα συνεχίσουμε με Taylor Swift και The Fate of Ophelia στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Νίκος Οικονομόπουλος εννοείται εδώ στο Love Radio Crete σε 102,8 απόγευμα Πέμπτης. Ο μήνας έχει 25 και εμείς λέμε ότι αύριο 26 του μήνα Παρασκευούλα έρχεται λοιπόν η γιορτή του κρασιού στις Δαφνές. Αυτή η γιορτή που γίνεται για πολλά χρόνια είναι μια πολυήμερη γιορτή. Θα κρατήσει έως και την Κυριακή 5 του Ιούλη με διάφορους καλλιτέχνες που θα επισκεφτούν και θα δώσουν το παρόν, όπως ο Νεκτάριος Αμόλης, όπως ο Γιώργος Γιακουμάκης, ο Κωστής Αριδάκης, ο Γρηγόρης Αμόλης, ο Γιάννης Σπινθάκης και άλλοι αρκετοί. Και γενικότερα θα είναι μια γιορτή κρασιού. Όλοι οι επισκέπτες και οι επισκέπτριες εισέρχονται μάλλον ελεύθερα στο χώρο της γιορτής. Προσφέρεται δωρεάν μια φιάλη κρασί 1-4 άτομα. Όποιος επιθυμεί περισσότερο μπορεί να το πάρει βεβαίως, αρκεί να το πληρώσει σε χαμηλή τιμή, ώστε να έχουν τη δυνατότητα όλοι να γευτούν εκλεκτά κρασιά σε τιμές που δεν θα μπορούσαν να βρουν στην αγορά. Γενικότερα ο Πολιτιστικός Σύλλογος Δαφνών έχει πολύ όμορφες ιδέες. Θα έχει καθημερινά σομελιέ εκεί για να μπορεί να παρουσιάζει τα τοπικά κρασιά και να καθοδηγεί το κοινό. Θα έχει διάφορες έτσι εκδηλώσεις κάθε απόγευμα προς βραδάκι. Θα έχει και λεωφορείο που θα προσφέρει δωρεάν μετακίνηση από το Ηράκλειο προς τις Δαφνές με επιστροφής. Γιατί όποιος πίνει δεν οδηγά. Θα πω ξανά εγώ, γιατί το καλοκαίρι έρχεται, τα πανηγύρια είναι εδώ. Να προσέχουμε λίγο εμάς και τις οικογένειές μας.

0: Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις και πάμε μία βόλτα μέχρι την αγορά της πόλης μας. Η K Domestic Bike της Τάκης έρχεται σε κάθε χώρο, καταγράφει την κάθε ανάγκη και δημιουργεί μία ολοκληρωμένη λύση επίπλωσης που ταιριάζει απόλυτα στο σπίτι, σε κάθε σπίτι. Εμπειρία 70 ετών, υψηλή αισθητική και λειτουργικότητα που κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά μας. Θα τους βρείτε στις Μοίρες Ηρακλείου και στο K Domestic σε social media, Instagram και Facebook.
1: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
2: Ώρα για γίγας ή αραβικές θηλυκτές και λαχταριστές μερίδες από το γνωστό ψητοπολείο Νικολούδης. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
3: Έχεις ιδέες, έχεις φωνή. Το Love Cafe σου δίνει το μικρόφωνο. Κάνε το δικό σου podcast session δωρεάν. Πληροφορίες στο love1028.gr. Love Cafe στο Καψίς Αστόρια. Το πρώτο radio cafe στην Ελλάδα. Πίσω είσοδος ξενοδοχείου Αστόρια, πεζόδρομος Σαπουτιέ.
4: Βρε Νίκο, έχουμε τόσες παραγγελίες. Τιμολόγια, κρατήσεις. Το νησί γεμάτο, το ξενοδοχείο γεμάτο, το μαγαζί γεμάτο και το μελάνι άδειο.
5: Τι να κάνω, ρε Δημήτρη.
6: Όταν η δουλειά αυξάνεται και το μελάνι μειώνεται, έχεις έναν συνεργάτη για να σε υποστηρίξει άμεσα και αξιόπιστα. 123inc.gr. Συμβατά μελάνια και τόνερ έως και 70% οικονομικότερα, χαρτιά, είδη γραφείου και ό,τι χρειάζεται για μια σεζόν, χωρίς εκπλήξεις.
5: Καλά, κάτι θα κάνω.
7: Honda Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Honda Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που του αξίζει.
8: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο. Honda
10: Center. Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς. Δεν λέμε παραμύθια.
11: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. www.platakis.gr.
12: Στο Pet Shop Samolis, τα αγαπημένα μας κατοικίδια βρίσκουν ό,τι χρειάζονται για να είναι χαρούμενα και υγιή. Τροφές, παιχνίδια, αξεσουάρ, είδη υπασίας, προϊόντα και υπηρεσίες grooming για κάθε αγαπημένο μας φίλο. Pet Shop Samolis. Γιατί η αγάπη για τα ζώα είναι τρόπο ζωής. Η μοναδική κριτική αλυσίδα Pet Shop με 10 καταστήματα. Περισσότερες πληροφορίες στο petsamolis.gr. Pet Shop Samolis. Γιατί αγαπάμε τα ζώα όσο κι εσείς.
0: Love Radio Κρήτης 102,8. Χάρης Γαρεφαλάκης μαζί σας και αυτό το απόγευμα. Και σήμερα είναι πρωταγωνιστές στα υπέροχα τετράποδα φιλαράκια μας. Τα Pet Shop Samolis έχουν εκεί επώνυμες τροφές, αξεσουάρ, παιχνίδια, υπηρεσίες grooming για οτιδήποτε χρειάζεται το κατοικίδιό μας. Για την περιποίηση που το αξίζει. Petsamolis.gr. Είτε τηλεφωνικά στο 2818 10 1036.
13: Τα ωραιότερα ελληνικά
14: και ξένα τραγούδια.
0: Live shows κάθε μέρα.
15: Όλη μέρα.
16: Με τους μεγαλύτερους διαγωνισμούς.
17: Κέρδισες Χριστούγεννα στη Λοζάνη.

Φωτιά στη νύχτα από Μιχάλη Χατζηγιάννη, όλο καινούριο και πραγματικά και καλοκαιρινό και ανεβαστικό. Είναι ένα απόγευμα Πέμπτης και εμείς ετοιμαζόμαστε γενικότερα για νησιά, για όμορφες εκπομπές από νησιά του Αιγαίου. Και αυτό το όμορφο που συμβαίνει φέτος είναι ότι θα πάμε σε πάρα πολλά νησιά. Έχουμε ήδη ακούσει και απολαύσει εκδρομές και εκπομπές από Μήλο και Σαντορίνη. Ακολουθεί η Ήος, μετά η Πάρος και φυσικά τα Κύθυρα. Τα Κύθυρα είναι πάντα τα τελευταία. Και κατά τη γνώμη μου δεν θα πω τα καλύτερα, γιατί σωστό δεν είναι για τα άλλα τα νησιά που είναι επίσης πανέμορφα, αλλά έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδούλα μου. Κύθυρα αγαπημένα, και έχει τόσα ωραία πράγματα εκεί να δούμε και να ακούσουμε και να γευτούμε και να νιώσουμε γενικά. Από παρθένες παραλίες μέχρι φαράγγια, μέχρι καταράκτες, ανθρώπους εκεί, πόσο όμορφα πράγματα έχουν τα ελληνικά νησιά. Αλλά και εδώ στην Κρήτη μας, εντάξει, ξεχωρίζουμε κι εμείς, πώς να το κάνουμε τώρα. Με τα ωραίότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια θα πάμε παρεούλα και σήμερα Πέμπτη εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8 και στις 7 θα έρθει η Τίνα Μιλωνάκη. Ξεχωριστές εκπομπές και αυτές με guest star.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Love Radio Κρήτης 102,8. Ο Χάρης ο Ρεφαλάκης είναι μαζί σας και στις γεύσεις μου πάντα είναι το Casa Donato. Έχει ένα μενού, άλλο πράγμα σας λέω. Χειροποίητη πίτσα, μακαρονάδες απολαυστικές με έξτρα τυράκια από πάνω, το αγαπημένο μου, μπεργκεράκια, βίγκαν επιλογές για τον καθένα και την κάθε μία που κάνει τη δική του επιλογή στα διατροφικά του. Διαθέτει έναν υπέροχο χώρο στην Λεβίνου και Κονδυλάκη και απολαμβάνουμε την πιο νόστιμη πίτσα της πόλης εκεί. 28-10-37-13-70 για κάθε παραγγελία. Εμείς μένουμε εδώ, παρέα και αυτό το απόγευμα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
3: Ήος. Μετά από αμέτρητες βουτιές, καταλήγουμε στην χώρα του νησιού, στο εστιατόριο The Nest. Με 37 χρόνια ιστορίας, μας υποδέχεται με αυθεντική μεσογειακή κουζίνα, μαγειρευτά της μαμάς και μεζέδες. Μετά τη βόλτα μας στα γραφικά σοκάκια του νησιού, συναντήσαμε το εστιατόριο Octopus Tree, πάνω στη θάλασσα, με μεσογειακή κουζίνα, θαλασσινούς μεζέδες και πιάτα βασισμένα σε ολόφρυσκα ντόπια προϊόντα. Και την ώρα που ο ήλιος αρχίζει να δει, ανηφορίζουμε στον επάνω κάμπο και καταλήγουμε στο παραδοσιακό Βιλαέτη. Σε έναν αυθεντικό, φιλόξενο χώρο, η βραδιά συνεχίζεται με γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μαγειρευτά στη γάστρα, ατομικά σουβλιστά, ντόπια τυριά και εκλεκτό τοπικό κρασί.
2: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα μέντα δυόσμο, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
4: Supermarket Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
5: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
6: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
7: Αγάπη, τρέξε!
8: Τι είναι πάλι βρε κορίτσι μου?
7: Χάλασε η κουζίνα, δηλαδή ποια κουζίνα? Και το πλυντήριο και το ψυγείο. Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα.
8: Άσε τις φάρσες, δε μασάω.
7: Αλήθεια λέω άνθρωπέ μου, δες, δεν λειτουργεί τίποτα.
8: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης ΩΕ. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
7: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
8: Καραταράκης ΩΕ.
7: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης ΩΕ.
8: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.

καλοκαίρι στην καρδιά μου από σαν άμπα. Έτσι, εδώ στο Love Radio Crete 102,8 ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να ευχηθώ να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη για τη συνέχεια της. Τουλάχιστον και μια Παρασκευούλα που φέρνει το Σαββατοκύριακο το καλοκαιρινό, το τελευταίο του Ιούνιου, που θα είναι σίγουρα έτσι υπέροχο. Από όσης καιρού θα είναι έτοιμο για μπάνιο, οπότε και εσείς ετοιμάστε τα μαγιό σας, ετοιμάστε τα αντιλιακά σας, τα καπελάκια σας και όλα τα γύρω-γύρω. Αν είστε τώρα από αυτούς που παίρνουν ένα σωρό πράγματα μαζί τους στην παραλία, και να τα στρωματάκια, και να τα ντολμαδάκια, και να τα πάντα, όλα τις ρακέτες και τα καφεδάκια και... είναι και αυτό ωραίο, έχει και αυτό τη γοητεία του. Αν είστε τώρα από αυτούς που απλά παίρνετε ένα μαγιό, μία παντόφλα και μία πετσέτα και φεύγετε, όλοι εσείς μαζί είμαστε, θα απολαύσουμε τις θάλασσες αυτό το Σαββατοκύριακο. Μην ξεχνάτε, Σάββατο πρωί 11 με 2 εκπέμπουμε live από το Σικάντα. Όλα θέλω να τα γνωρίζετε. Κλείνουμε με Μαρσό και Billy Kark και πάρτι εδώ στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Φιλιά πολλά από το Χάρη Αρεφαλάκη.

Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλάνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας

0: το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
1: Σε αυτό το σύμπαν πετάμε περήφανα χαρταετό όλο το χρόνο. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες τώρα και εσύ στο σύμπαν και ανέβασε τη διάθεση ψηλά με κορυφαία επιτραπέζια παιχνίδια, απίθανα Lego, Playmobil, συναρπαστικά βιβλία και σούπερ δώρα. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Γραφική ύλη, στυλό Parker, βοηθήματα σχολικών μαθημάτων και άλλα πολλά στη Δεδάλο 11. Τηλέφωνο 2811 1032 24. Βιβλιοπωλείο Χαρταετός. Μπες στο σύμπαν και φτάσε ψηλά.
2: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
2: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
4: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
5: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
6: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ελληνικά καρπούζια σε απίστευτη τιμή το κιλό τώρα μόνο 49 λεπτά και πεπόνια μόνο 99 λεπτά.
5: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
7: Οι καλοκαιρινές νύχτες είναι cool. Με τα νέα cool combos από την Κάντια. Στρώματα που αναπνέουν με υφάσματα από φυσικές ίνες, μαξιλάρια τέκνο τζελ και το προστατευτικό φρίζ για άνετο ύπνο, ακόμη και τις πιο ζεστές νύχτες. Επισκέψου την Κάντια στο Ηράκλειο, στη Λεωφόρο Κνωσού 170 ή στην Οδό 62 Μαρτύρων 3. Βρες το cool combo που σου ταιριάζει και απόλαυσε την δροσερή πλευρά του ύπνου. Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
8: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
9: Είμαι ο Τόνης Ρεμπός. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
10: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
11: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
12: Είμαστε οι Μέλισσες.
13: Προπαρασκευή, καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι η Τίνα Μιλουνάκη. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί στο Love Radio Κρήτης 102,8 και ξεκινάμε με Έλενα Παπαρίζου.

0: beautiful.
1: Lewis Capaldi, before you go, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είναι 26 του μηνός σήμερα και λέμε χρόνια πολλά στον Λίβιο, τη Λιβύη, τον Έρος και τον Έρωτα, τη Φεβρονία, τη Φεύρο και την Φεβρούλα και όλα τα υποκοριστικά. Χρόνια σας πολλά. Είναι ονόματα λίγο σπάνια, οπότε αν γνωρίζετε κάποιους με αυτά τα ονόματα και δεν τους έχετε ευχηθεί, αυτή είναι η επιθύμησή σας. Σήμερα βγήκαν και οι βαθμολογίες, εύχομαι να λάβατε καλά νέα και αν όχι δεν πειράζει, πάμε παρακάτω, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Από το να αποφασίσει κάποιος να δώσει ξανά εξετάσεις, που είναι πολύ νωρίς για μια τέτοια απόφαση, αφήστε λίγο το καλοκαιράκι, μέχρι πάρα πολλές άλλες επιλογές. Δεν το βάζουμε κάτω, κοιτάμε μπροστά. Ακούμε Αναβίση, Αιγαίο.

και των ημέλησες κραγιών και είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις. Love Radio Κρήτης 102,8. Πέμπτη σήμερα, μετράμε λίγο αντίστροφα για το Σαββατοκυριακό, η αλήθεια να λέγεται. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης που είναι διακοπούλες και μόλις γεμίσει τις μπαταρίες της θα είναι και πάλι πίσω. Από Δευτέρα δηλαδή, πρέπει να τα έχει καταφέρει μέχρι τότε. Είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε Dancing Queen, να μπούμε σιγά σιγά σε ωραίο mood. Βεβαίως, έρχονται οι Άμπα.

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα στην IKEA βγαίνουμε έξω και υποδεχόμαστε το καλοκαίρι. Προλάβετε μέχρι τις 28 Ιουνίου έπιπλα και είδη εξωτερικού χώρου σε μοναδικές τιμές και αποκτήστε τα με δωρεάν μεταφορά. Όρια και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
2: Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό, τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους.
3: Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
4: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
5: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρίας στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης, τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Ξεκίνησε σαν σκέψη.
7: Θέλω κάτι μεγάλο, τεράστιο, σοκολατένιο.
6: Άρχισε σιγά σιγά να γίνεται αιμονή.
7: Θέλω να είναι μεγάλο, αφράτο, με πολύ σοκολάτα μέσα. Κάτι τσοκομπίκ.
6: Και κατέληξε σε επικίνδυνη τρέλα.
7: Φέρτε μου τώρα το τσοκομπίκ, το θέλω, το θέλω, το θέλω τσοκομπίκ.
6: Τσοκομπίκ. Αφράτα και φρέσκα κάθε μέρα, σίγουρα ένα δίπλα σας σε περίπτερα, σούπερ μάρκετ και επιλεγμένα σημεία.
8: Choco Big. Γιγαντιαία απόλαυση.
6: Choco Big. Από τη Fresh Snack.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Δευτέρα μας τραγούδησε ο Αντώνης Ρέμος και εμείς πάμε σε ένα ωραίο όνειρο, σε ένα σμαραγδένιο όνειρο. Το σμαραγδένιο όνειρο προσφέρει βαπτιστικά πακέτα, στολισμό καθώς και φωτογράφηση για κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας. Ξεχωρίζει για τη λεπτομέρεια και την αισθητική που προσφέρει σε κάθε υπηρεσία. Θα το βρείτε στην Κατεχάκη 14 και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι 2810 33 03 70. Staying Alive από Bee Gees από το Saturday Night Fever.

0: Love Radio Κρήτη 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας, η Νίκη Μπελαδάκη, και πάμε σε ένα μέρος μαγικό, Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Με φώτα, ήχους, μυρωδιές, σαν να ανοίγει μία πόρτα στην Αμερική. Αυτή την όμορφη των ταινιών, αυτή που ζητάμε πολλές φορές το κάτι παραπάνω από ένα απλό μπέργκερ ή από μία απλή σαλάτα. Εκεί θα βρούμε τα πάντα. Ο Αμερικανός δεν είναι άλλο ένα μαγαζί, είναι εμπειρία.
1: Αναζητάτε την ιδανική διαμονή στα Κύθυρα? Το Romantica Hotel and Apartments στην Αγία Πελαγία σας καλωσορίζει σε ένα τόπο όπου το βουνό συναντά τη θάλασσα και η ηρεμία γίνεται τρόπο ζωής. Μόλις 100 μέτρα από την παραλία προσφέρει άνετη φιλοξενία, ξεκούραση και μοναδικές στιγμές χαλάρωσης. Romantica. Η διαμονή που θα αγαπήσετε.
2: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
3: Πάρος. Μια στάση στο Secret Garden Bistro στην Παρικιά είναι απαραίτητη για να ξεκινήσει όμορφα η μέρα μας. Εξαιρετικό πρωινό, εξαιρετικούς καφές, ποιοτικά προϊόντα και βραδιές κινηματογράφου για ακόμα πιο μαγικές στιγμές. Μετά τις δροσερές μας βουτιές, απολαμβάνουμε νόστιμους μεζέδες στο μεζεδοπωλείο Μαρκάκης στο Πίσω Λιβάδι. Αυθεντικές παριανές γεύσεις θαλασσινών, κρέατος και λαχανικών με την κυρία Μαρία Σομπόνη να ικανοποιεί όλα τα γούστα. Το απογευματάκι μας βρήκε στην παραλία της Παρικιάς και έπειτα καταλήξαμε στο εστιατόριο 9 Μποφόρ στα Λιβάδια. Εκεί η αυθεντική ελληνική κουζίνα σερβίρεται με θέατο απέραντο γαλάζιο και τα βράδια γεμίζουν θαλασσινή άβρα, νόστιμους μεζέδες και μουσικές βραδιές.
2: Πάρος, φως, κυκλαδίτικη γοητεία και ατελείωτο καλοκαίρι. Χαρίστε στο θέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin.
4: Μωρό μου, απέναντι ετοιμάζονται για γάμο. Στόλισαν μπαλκόνι. Έλα να δεις στολισμό.
5: Σίγουρα δεν πήγαν στο ανθοπολείο Heaven, αλλά τουλάχιστον παντρεύονται. Εμείς πότε θα στολίσουμε μπαλκόνι, αγάπη μου?
4: Στα κοντά.
5: Κοντά. Είναι και το ανθοπολείο Heaven.
6: Για ολοκληρωμένες προτάσεις γάμου και βάπτισης και πακέτα, εμείς είμαστε εδώ. Ανθοπολείο Heaven. Ελευθερίου Βενιζέλου 83, Γάζη Ηρακλείου. Τηλέφωνο 2810-824-970.
7: Σε κάθε περίσταση εκφράζουμε ένα λουλούδι.
3: Γάμος. Η πιο σημαντική στιγμή της ζωής σας. Μιας νέας ζωής. Εμείς ψάξαμε και βρήκαμε τους καλύτερους.
8: Lakshmi Makeup and Nails. Άκρα περιποιημένα και κομψά. Φρύδια που αναδεικνύουν το βλέμμα. Lash lift για ένταση. Και επαγγελματικό μακιγιάζ που απογειώνει τη φυσική σας ομορφιά. Πιο λαμπερή από ποτέ. Τη μέρα που θα μείνει για πάντα στην καρδιά σας. Στην Bubble Bubble κάθε εκδήλωση γίνεται μοναδική εμπειρία. Παρέα με έμπειρους ανιματέρ, αγαπημένες μασκότ και φουσκωτά παιχνίδια δράσης, τα παιδιά ζουν μοναδικές στιγμές χαράς, ενώ εσείς απλώς απολαμβάνετε τη στιγμή. Ήρθε η στιγμή που ο ουρανός φωτίζεται για εσάς. Με την Art Fireworks, πυροτεχνήματα, special εφέ, ροδοπέταλα και μπαλόνια δημιουργούν ένα μαγικό σκηνικό αντάξιο της στιγμής σας. Για ένα φινάλε που θα μείνει αξέχαστο. Lakshmi Makeup and Nails, Γερονιμάκη 34. Bubble Bubble Team και στα social media. Art Fireworks, Λεωφόρος Ιωνίας 163, Evans 87 και Ελευθερίου Βενιζέλου 112, Γάζη Ηρακλείου.
9: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
10: Αλήθεια τώρα.
9: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
11: Αλήθεια τώρα.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

ερωτά μου από Νίνο. Και υπάρχει ένα θέμα που έχει απασχολήσει για χρόνια ειδικούς. Υπάρχει η μερίδα των ανθρώπων που η μουσική τους βοηθάει να συγκεντρώνονται και την προτιμούν όταν έχουν να δουλέψουν ή να διαβάσουν. Και υπάρχει και μια μερίδα ανθρώπων που δεν μπορούν να συγκεντρωθούν όταν υπάρχει μουσική. Το θέμα λοιπόν αυτό έχει απασχολήσει για χρόνια ειδικούς. Ορισμένες έρευνες υποστηρίζουν ότι η μουσική καταναλώνει νοητικούς πόρους που είναι απαραίτητοι για την κατανόηση ενός κειμένου. Από την άλλη, υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι το κατάλληλο μουσικό υπόβαθρο μπορεί να ανεβάσει τη διάθεση, να αυξήσει την εγρήγορση και τελικά να διευκολύνει τη συγκέντρωση. Εσείς άραγε σε ποια ομάδα ανήκετε? Το 46% έχει προτιμήσει τη σιωπή, ενώ το 54% έχει δηλώσει ότι διαβάζει συχνά με μουσική. Εμείς ακούμε Olivia Dean και So Easy.

0: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
1: Πάμε δυνατά και σταθερά.
0: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
2: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
0: μέχρι όσο θέλω εγώ.
2: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στο Ηράκλειο Evans 13. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Θυμάσαι τότε που τα φρούτα μύριζαν καλοκαίρι, το τυρί έλειωνε στο ψωμί και αυτή τη σαλάτα που δεν προλάβαινε να έρθει στο τραπέζι.
4: Α, τις βρήκα ξανά.
3: Πού?
4: Στο λαχανόκηπο Delicatessen. Φρέσκα φρούτα και λαχανικά, βιολογικά προϊόντα, εκλεκτά τυροκομικά και αλλαντικά, ποτά, ξηρή καρπή και μοναδικά προϊόντα που θυμίζουν Ελλάδα.
3: Ο λαχανόκηπος Delicatessen. Υπό νέα διεύθυνση, με ανανεωμένη διάθεση και αγάπη για την ποιότητα. Κάθε επίσκεψη, μία εμπειρία. Λεωφόρος Παπαναστασίου 124.
5: El Toro Tapas Gastro Bar. Μία εμπειρία γεμάτη μεσογειακές γεύσεις και αρώματα ιβηρικής παράδοσης. Δημιουργική κουζίνα γαστρονομικών προτάσεων Ισπανίας απογειώνουν κάθε μπουκιά σε μια έκρηξη αισθήσεων. Ο ουρανίσκος αφήνεται στη λευκή και κόκκινη signature sangria. Στα φημισμένα κοκτέιλς και στις εκλεκτές ετικέτες κρασιών, συνοδεύοντας το βλέμμα που κατακλίζεται από την ισπανική κουλτούρα. El Toro Tapas Gastro Bar. Κοραή και Περδικάρη 3, Ηράκλειο. Με εμπειρία υψηλής γαστρονομίας σε προσιτές τιμές.
6: Η κομψότητα κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμημα ψυχαράκι. Την αναδεικνύουμε προσαρμοσμένη στην προσωπικότητά σας. Κόσμημα ψυχαράκι. Βέρες και μονόπετρα που επισφραγίζουν την αγάπη. Σταυρή βάπτισης για μια ζωή γεμάτη προστασία και φροντίδα. Γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμημα που ντύνει το χαρακτήρα με λάμψη. Οδός 1821, αριθμός 34, Ηράκλειο. Κόσμημα ψυχαράκι. Κόσμημα που μετατρέπεται σε συνέστημα.
7: Όταν ο ήλιος αρχίζει να δει, η μαγεία ξεκινάει από το υψηλότερο σημείο της πόλης. Στο 360 Rooftop Bar, στην ταράτσα του Καψής Αστόρια, το ηλιοβασίλεμα συνοδεύεται από signature cocktails, εξαιρετικό sushi και ένα μοναδικό δείπνο με πραγματική θέα 360 μοιρών. Όταν ανάβουν τα φώτα της πόλης, εσύ είσαι ήδη εκεί που πρέπει. Στο κεντρικότερο και πιο εντυπωσιακό rooftop της πόλης. 360 Rooftop Bar. Στην ταράτσα του Καψής Αστόρια.
8: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήκιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια.

Ήταν ο Απόν, ακούσαμε Φωριάς και ένα αντικείμενο σε σχήμα πατάτας στο μέγεθος μεγάλου αεροσκάφους φάνηκε να αιωρείται ακίνητο πάνω από μία από τις πιο ευαίσθητες στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Αν ακούγεται αστείο και σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας ίσως, είναι πραγματικό. Οι Αμερικανικές αρχές επιμένουν ότι πρόκειται για πραγματική καταγραφή που περιλαμβάνεται σε πρόσφατα αποχαρακτηρισμένα έγγραφα για τα UFO. Το περιστατικό έχει ήδη φυσικά παρατσούκλει The Potato UFO και συγκαταλέγεται στις πιο παράξενες αναφορές που δόθηκαν στη δημοσιότητα στο πλαίσιο των νέων αποκαλύψεων της Αμερικανικής κυβέρνησης για άγνωστα εναέρια φαινόμενα. Εννοείται ότι πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού επιμένει ότι ο λόγος που τα κάνουν αυτά, που ίσως δεν είναι και όλα αληθινά, είναι για να μην ασχολείται και τόσο με τα Epstein Files ο κόσμος. Ποιος ξέρει, πραγματικά αναρωτιέμαι αν κάποια στιγμή θα μάθουμε την αλήθεια. Ακούμε Φουρέιρα και Αλληλούια.

Η Μητίνα Μιλωνάκη μαζί σας στη θέση της Νίκης Μπελδάκη που κάνει τις διακοπές της. Από Δευτέρα θα είναι πίσω το κορίτσι μας και πάμε να ακούσουμε Γιώργο Μαζωνάκη, Εμένα πες μου ποιος.

0: Η ώρα στο Love Radio Κρήτης 102,8 πλησιάζει και μισή και είναι ώρα για Νικολούδης Grill Spot.
1: Ώρα για μυρωδάτη μπριζόλα, πεντανόστιμη σκεπαστή και πλούσια ποικιλία κρεατικών από το ψητοπολείο Νικολούδης. Χρόνια παρουσίας και ποιότητα που ξεχωρίζει. Ελευθερίου Βενιζέλου 209 στο Γάζι. Delivery 2810-822-930.
2: Μήπως έχεις αφυδατωθεί και δεν το ξέρεις? Οι ηλεκτρολίτες της Power Health ενυδατώνουν τον οργανισμό και αναπληρώνουν τα μέταλλα που χάνονται καθημερινά, προσφέροντας ενέργεια και αντοχή όταν τη χρειάζεσαι περισσότερο. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
4: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο.
5: Hondo Center. Okay, το όνομα παραπέμπει σε παραμύθι. Ντέκο Τζεπέτο. Μια σοβαρή ιστορία που θα ακούσεις για το σπίτι σου. Κουζίνα, ντουλάπα, έπιπλο και ειδικές κατασκευές που δεν θα βρεις πουθενά αλλού. Όχι, δεν φτιάχνουμε κούκλες που η μύτη τους μεγαλώνει. Κατασκευάζουμε έπιπλα με σύγχρονες λύσεις 3D σχεδιασμού που μεγαλώνουν την άνεση και την αισθητική του σπιτιού σας. Μην το κουράζεις. Ντέκο Τζεπέτο. Νικολάου Πιτσουλάκη 9 Ηράκλειο. Και στο decotzepeto.com. Γιατί στο έπιπλο, εμείς δεν λέμε παραμύθια.

0: Κοντογιάννης, καλοκαιρινού 189, Στάση Κοντογιάννη και Γουόλ Κοντογιάννης, Δικαιοσύνης και Βυζαντίου 2.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 9,90.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 100.

Συνήθως ό,τι συμβαίνει το ερμηνεύουμε με τον δικό μας τρόπο, με το πώς εκφραζόμαστε εμείς και πώς τι σημαίνει κάθε ειδική μας χειραψία. Όταν όμως έχει να κάνει με τα σκυλάκια μας, πρέπει μερικά πράγματα να τα καταλάβουμε με βάση τη γλώσσα των σκύλων, η οποία βασίζεται στο σώμα, στους ήχους και στις οσμές και όχι σε ό,τι άλλο μπορούμε να νομίζουμε εμείς. Μπορεί για μας το high five, give me five και γενικά να σηκώσουμε έτσι το χέρι να σημαίνει κάτι άλλο. Όμως όταν τα σκυλάκια προσπαθούν να κάνουν κάτι με το χέρι τους, δεν προσπαθούν να το δώσουν όπως κάνουμε εμείς. Στον κόσμο των σκύλων η κίνηση αυτή είναι ένα σήμα επικοινωνίας που εκφράζει ένα αίτημα ή μια ανάγκη, όπως την προσοχή μας ή την επιθυμία για τρυφερότητα. Αν μάλιστα γίνεται την ώρα που τρώμε, ξεκάθαρα ζητάει μπουκίτσα. Αν την ώρα που είμαστε με κάτι απασχολημένοι, πιθανότατα να θέλει να παίξουμε μαζί ή κάτι τέτοιο. Είναι σημαντικό να κατανοούμε τη γλώσσα τους για να ερχόμαστε ακόμα πιο κοντά στα γλυκά μας τετραποδάκια. Είμαστε στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις, Love Radio Κρήτης 102,8 και ακούμε Αντώνη Ρέμο, έλα να με τελειώσεις.

0: Καλοκαίρι, θάλασσα και τι καλύτερο από μια εκδρομούλα στον πανέμορφο Άγιο Νικόλαο. Και επειδή σίγουρα θα σας ανοίξει όρεξη, μία είναι η επιλογή. Καφενείο Το Ποτηράκι. Κριτική παραδοσιακή κουζίνα, εκλεκτή μεζέδες της ώρας και ένα ποτηράκι κρασί είναι αρκετά για να σας απογειώσουν. Η άψογη εξυπηρέτηση, το ζεστό περιβάλλον και η φιλοξενία είναι τα βασικά χαρακτηριστικά που το κάνουν να ξεχωρίζει. Το Ποτηράκι. Πλατεία Ελευθερίου Βενιζέλου στον Άγιο Νικόλαο και για κρατήσεις 28 410 24 674.
1: Και εμείς τζετς στην Πάρο με τις E-Jets. Σε 3 ώρες και 35 λεπτά από το Ηράκλειο.
2: Η μέρα ξεκινά με ένα γευστικό πρωινό από το Κεφάλας Bakery στο πίσω Λιβάδι. Εξαιρετικός καφές, λαχταριστά σάντουιτς από φρέσκα προϊόντα στο πιο φιλόξενο περιβάλλον. Μετά τις πρώτες βουτιές, καταλήξαμε στο μικρό λιμανάκι, όπου βρίσκεται ο Γυαλός. Ένα ατμοσφαιρικό, μοντέρνο, ελληνικό εστιατόριο σε κτίριο παλιού μινι μάρκετ της γιαγιάς του Νίκου, με γεύσεις εμπνευσμένες από την παράδοση, υλικά δικής τους παραγωγής και φρέσκα ψάρια από το νησί. Η μέρα κλείνει μαγικά στο Bebop Jungla. Η πιο ατμοσφαιρική ταράτσα με εντυπωσιακό ηλιοβασίλεμα, signature cocktails, εκλεπτισμένες ιαπωνικές γεύσεις, εξαιρετικό sushi και ξεχωριστά γλυκά.
1: Στην Πάρο πιο γρήγορα από ποτέ με τις E-Jets. Κρατήσεις στο e-jets.gr.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική. Αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, last lift, μακιγιάς, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
4: Οι μεγάλοι μας έλεγαν να την πατάς τη γη γερά αν θες να μεγαλώσεις. Να παίρνεις το καλύτερό της και να τη σέβεσαι. Έτσι μεγαλώνουμε εδώ. Χρόνια τώρα. Γι' αυτό και στην Κρήτη δεν πίνουμε νερό. Πίνουμε Ζαρός. Ζαρός. Ανώτερο όλων.
5: Στο γραφικό, φωτεινό τόπο του Κρούστα Λασιθίου, οι παρέες συναντιούνται και ανοίγουν τις καρδιές τους. Στο Ξαφέρι, πάντα ένα τραπέζι είναι στρωμένο και περιμένει να ξετυλιχτούν οι ιστορίες σας πάνω από αυθεντικά πιάτα Κρήτης, συνοδευόμενα με εκλεκτές ετικέτες κρασιού και ήχους του τόπου μας. Ξαφέρι, εδώ που οι κριτικές ρίζες δίνουν αξία στις στιγμές σας.
6: Στην Anec Lines, η αγάπη για την Κρήτη και την κριτική φιλοξενία είναι που μας ενώνει. Και τώρα μας ενώνει και με δύο νέους προορισμούς, τη Μήλο και τη Σέριφο. Πιστή στην παράδοση, την άνεση και την καινοτομία, η Anec Lines φέρνει νέα καθημερινά δρομολόγια με επιπλέον προορισμούς. Μήλος στη γραμμή Χανιά Πειραιάς και Σέριφος στη γραμμή Ηράκλειο Πειραιάς. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση στο anec.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα στο 2810 300 8000 και 28210 27500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anec Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Όσο θα γυρίζει η γη,
8: Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη Tour. Ο σαρωτικός καλλιτέχνης Θοδωρής Φέρης την Τετάρτη 8 Ιουλίου θα βρίσκεται στο Παγκρίτιο Στάδιο στο Ηράκλειο Κρήτης για μια συναυλία που δεν πρέπει να χάσεις. Θοδωρής Φέρης, Όσο θα γυρίζει η γη, Tour. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή Panic Life Productions.
9: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.

need. Benson Boone και Beautiful Things. Και αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας στο κόσμο ψυχαράκι είναι γεμάτο με Beautiful Things, πανέμορφα πράγματα. Η κομψότητα πολλές φορές κρύβεται στη διακριτική λεπτομέρεια και στο κόσμο ψυχαράκι γνωρίζουν πολύ καλά πώς να την αναδεικνύουν, πάντα προσαρμοσμένη στην προσωπικότητα του καθενός. Βέρες, μονόπετρα, σταυροί βάφτισης, αλλά και γυναικείο, ανδρικό και παιδικό κόσμο που ξεχωρίζει. Όλα αυτά στο κόσμο ψυχαράκι στην εδώ 1821 αριθμό 34. Ακόμα Γιώργο Σαμπάνη, τι θέλω εγώ με σένα.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Κρήτη στους 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Love Radio Κρήτης 102,8 στο μικρόφωνο και στην παρέα σας. Η Νίκη Μπελαδάκη, ένα ακόμα όμορφο βράδυ και εμείς βρισκόμαστε Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης, στον Άγιο Μινά. Κόσμος, φώτα, μυρωδιές και ας μείνουμε στις μυρωδιές. Σε κοινό το αληθινό, το αυθεντικό, χωρίς αντιγραφές. Αμερικάνικο, αμερικάνικη κουζίνα με ελληνική καρδιά. Αμερικανός, burgers, comfort food και γεύσεις που φτιάχνονται εκεί, όχι αλλού. Εκεί το σμάς το ακούμε πριν το δούμε, το μπιφτέκι σφυρίζει και η κουζίνα μιλάει. Αρχοντοπούλου 11 στην πλατεία Αγίας Κατερίνης.
1: Είναι το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη. Νούμερο 5.
2: Άμα δεν μπορείς να θες μόναχα εμένα.
1: Νούμερο 4.
3: Εχθές το βράδυ είχαμε τα ίδια. Αργήσες και με σώσανε τα φίδια.
1: Νούμερο 3. Νούμερο 2.

0: Και τώρα το νούμερο 1 για αυτή την εβδομάδα.
1: Ρίτα, Ρίτα, όλα τα δίχτυα.
0: Ήταν το Top 5 του Love Radio Κρήτης 102,8 παρέα με τα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Τι κάνεις?
3: Μωρό μου, σε πήρε ο ύπνος και πάω να σου βγάλω τα γυαλιά.
2: Όχι δα, τα γυαλιά από τα οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου και οράσεως μόνο στα οπτικά Αντωνακάκη.
2: Προσιτές τιμές, after sales υποστήριξη και service.
3: Δύο καταστήματα στην κεντρική αγορά Ηρακλείου και πίσω από τα δικαστήρια Ηρακλείου. E-shop στο antonakakioptics.gr.
2: Οπτικά Αντωνακάκη φοριούνται παντού.
4: Ένας χρόνος Ραβένα Κρήτης. Μας αγκαλιάσατε, μας εμπιστευτήκατε και σας το ανταποδίδουμε. Μεγάλες προσφορές σας περιμένουν σε πλακάκια, είδη υγιεινής, laminate έπιπλα φωτιστικά και έπιπλα εξωτερικού χώρου. Όλο τον Ιούνιο δωρεάν μεταφορικά για αγορές άνω των 600 ευρώ σε όλη την Κρήτη. Πάντα με την υψηλή ποιότητα Ραβένα. Χρόνια πολλά Ραβένα Κρήτης.
5: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύμφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sale Service.
6: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της Ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
5: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Κλιματολόγικ Base Vasilis. Η κλιματολογική επιλογή.
7: Δεν φτιάχνουμε απλώς ένα κόσμημα. Δημιουργούμε μια αντανάκλαση της προσωπικότητάς σας. Δεν επισκευάζουμε απλώς ένα μικρό θησαυρό. Ξαναδίνουμε ζωή σε αναμνήσεις και συναισθήματα. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Μεταποίηση επισκευή κοσμήματος με νέα σχέδια που καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Γραμβούσης 7 Πεζόδρομος, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-2232-21. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Σκουρβουλιανάκης Γιώργος. Δημιουργούμε όσα ονειρεύεστε.
8: Κάθε σημαντική στιγμή της ζωής σας αξίζει το ιδανικό σκηνικό. Και στο μαγευτικό κτήμα Αθηναής Garden Hall, κάθε κοινωνική σας εκδήλωση μεταμορφώνεται σε μία αξέχαστη γιορτή. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, προσφέροντας την προσιτή πολυτέλεια που σας αξίζει. Αθηναής Garden Hall. Ειρήνης και Φιλίας 185 Μαλάβες, μία ανάσα από την πόλη του Ηρακλείου. Αναμνήσεις που κρατούν για πάντα.
9: Στην ταβέρνα Ρεράκης, η γεύση είναι βασική αρχή. Εκλεκτό κρέας, φρέσκο ψάρι, όλα ξεχωριστά. Η φροντίδα στην κάθε λεπτομέρεια, η θέα στη θάλασσα, να ομορφαίνουν τη στιγμή. Και επιλογές χωρίς γλουτένι για να απολαμβάνουν όλοι.

0: Δευτέρα 13 Ιουλίου.
1: Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Αλήθεια τώρα.
4: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
5: Είμαι ο Τόνης Ρεμός.
6: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
7: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.
8: Είμαι η Έλενα Παπαρίζου.
9: Είμαστε οι Μέλισσες.
10: Καλησπέρα, είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στο Love Radio Κρήτης 102,8. Μέχρι τις 10 μαζί και ξεκινάει αυτή η ώρα με αναβίση.

Πίγκιζ, είναι ακούσαμε νόημα στο Love Radio Crete 102,8 και ευριανή μέρα το ίδιο αεράτη με την σημερινή. Ρηπέ ανέμου 55 χιλιόμετρα την ώρα, 5 εποφόρ βορειοδυτικού, ξαστεριά το βράδυ, πεντακάθαρο ουρανό με ηλιοφάνεια όλη μέρα. Η θερμοκρασία θα σκαρφαλώσει λίγο πιο πάνω, θα έχουμε 31 βαθμού Κελσίου και σε κάποιε περιοχέ και λίγο περισσότερη ζέστη. Σε αυτή την περίπτωση, ευτυχώ που βυσάει, γιατί συμφέρνει λίγο την κατάσταση. Πάμε να ακούσουμε Bruno Mars, πολύ αγαπημένο, I Just Might.

Έλενα Παπαρίζου, μαζί σου αυτό το απόγευμα το βραδάκι στο Love Radio Κρήτης 102,8. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη στη θέση της Νίκης Μπελαδάκη που κάνει τις διακοπές της. Από Δευτέρα θα είναι το κορίτσι μας πίσω και ανυπομονούμε. Πάμε να ακούσουμε Λία Βρετό, Χρόνο μαζί σου.

ανάσα σου στο στήθος φυλαχτώ μου. Να μη φοβάσαι τις αγάπες που τρομάζουν. Το παραμύθι

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Εννοείται ότι το καλοκαίρι το μόνο που θέλουμε είναι να έρθει η στιγμή που πηγαίνουμε παραλία. Και εμείς το φροντίζουμε με τον καλύτερο τρόπο. Σας πάμε παραλία με Cicada Weekend. Κάθε Σάββατο εκπέμπουμε ζωντανά από την πιο in love παραλία της Κρήτης. Cicada Seascape Experience στον Καρτερό. Μουσική, κοκτέιλ, σούσι και εμείς εκεί με ανεπανάληπτους διαγωνισμούς για όλους εσάς κάθε Σαββατοκύριακο. Και μην ξεχνάτε, δύο τυχεροί ακροατές θα κερδίσουν ένα beach set και ένα δείπνο για δύο άτομα για αυτό το Σαββατοκύριακο. Μπείτε στο Instagram πληκτρολογώντας Love Radio Crete, ακολουθήστε τα βήματα και καλή επιτυχία!
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Αποκτήστε το νέο Citroën C3. Το City SUV 100% ηλεκτρικό, 100% προσιτό. Τώρα με μέγιστο όφελος έως 5.600 ευρώ. Η Citroën κάνει την ηλεκτροκίνηση προσιτή σε όλους. Επίσημος διανομέας και εξουσιοδοτημένος επισκευαστής Citroën για το Ηράκλειο Κρήτης, Εμμανουήλ Βενέρης ΑΕ. Έκθεση Ανδρέα Παπανδρέου 19 Αμουδάρα και συνεργείο 62 Μαρτύρων 506. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 25 3000.
2: Κινήσου έξυπνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, σύγχρονους κινητήρες για επιδόσεις με χαμηλή κατανάλωση και τη μοναδική αισθητική της Piaggio. Τώρα και με ασυναγώνιστη αξιοπιστία, αφού η νέα γκάμα σκούτερ Piaggio έχει 4 χρόνια εγγύηση χωρίς κανένα πρόσθετο κόστος. Ανακαλύψε τα σκούτερ Piaggio 50 και 125 κυβικών που μπορείς να οδηγήσεις και με το δίπλωμα αυτοκινήτου. Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Q3 Moto για να γνωρίσεις τα best seller της Piaggio, να κάνεις test ride και να τα αποκτήσεις με ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Θα μας βρείτε στον Πόρο Ηρακλείου, διεύθυνση Φλωρίνης και Κονίτσης γωνία, καθώς και στα social media.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά? Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το burger που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του? Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει. Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώστου του 9, Αθήνα.
4: Σπίτι. Σπίτι είναι ο Γιάννης που χαλαρώνει στην κουζίνα μαγειρεύοντας. Η Αριάδνη που τρυπώνει στην ντουλάπα της μαμάς. Ο Άρης που τραγουδά στο μπάνιο. Το γέλιο της Μαρίας στο σαλόνι. Σπίτι είναι εκεί όπου η Σκαβολίνη ζωντανεύει κάθε σου στιγμή. Σκαβολίνη, κάθε χώρος εσύ. Σκαβολίνη, τώρα στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Δημοκρατίας 61. Τηλέφωνο 2812 44400.

αυτά τα χίλια Νίκος απεργής. Και εγώ τώρα θα σας μιλήσω για το love1028.gr, που είναι το νέο website του Love Radio Κρήτης 102,8. Πρώτα απ' όλα με ένα κλικ είμαστε μαζί παντού και πάντα. Και τώρα που είναι καλοκαίρι και το θέλουμε ένα περισσότερο να έχουμε μουσική παντού, σας βρήκαμε τη λύση πάντα στην ώρα μας. Αν θέλετε τώρα να το πάτε ένα βήμα παραπέρα, μπορείτε να κλείσετε το δικό σας slot και να ηχογραφήσετε το δικό σας podcast σε έναν πλήρως εξοπλισμένο επαγγελματικό χώρο στο κέντρο της πόλης. Βρισκόμαστε στην πίσω είσοδο του Αστόρια, στον πεζόδρομο Σαπούτιε, και τόσο απλά το δικό σας podcast θα ξεκινήσει. Πάμε να ακούσουμε Αντώνη Ρέμο για αναπνοή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8. Στο μικρόφωνο και στην παρέα σας η Νίκη Μπελαδάκη. Και έτσι όπως ταξιδεύουμε μουσικά, ταξιδεύουμε και γευστικά. Γιατί η γεύση είναι εμπειρία και γίνεται και απόλαυση στον Αμερικανό, στην Αρχοντοπούλου 11, στην πλατεία Αγίας Εκατερίνης, στον Άγιο Μινά. Σε ένα χώρο φωτεινό, ζωντανό, με χαρακτήρα. Ένα σημείο συνάντησης από το πρωί ως το βράδυ. Σερβίρει στιγμές, σερβίρει όμως και μπέργκες κάθε γούστου, κάθε επιλογής.
1: Αγάπη, τρέξε!
2: Είναι πάλι βρε κορίτσι μου!
1: Χάλασε η κουζίνα! Δηλαδή ποια κουζίνα! Και το πλυντήριο και το ψυγείο! Θέλουμε και καινούργια ηλεκτρική σκούπα!
2: Άσε τις φάρσες, δε μασάω!
1: Αλήθεια λέω, άνθρωπέ μου! Δες, δεν λειτουργεί τίποτα!
2: Και γιατί αγχώνεσαι? Έχουμε την Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον. Ανταλλακτικά για όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Ανταλλακτικά ψυγείων, κουζίνας, πλυντηρίων.
1: Σακούλες ηλεκτρικής σκούπας, λάστιχα χύτρας και ό,τι άλλο χρειάζεσαι.
2: Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
1: Όλα τα ανταλλακτικά στις καλύτερες τιμές. Μήνο Αμουντράκη 9 Πατέλες και καραταράκης.net. Τηλέφωνο 2810-228-627. Καραταράκης Ωμικρον Εψιλον.
2: Τώρα τα ανταλλακτικά έχουν όνομα.
3: Έλα μωρό μου, τέλειωσες?
4: Κλείνω και έρχομαι.
3: Σε περιμένουν κεριά, ταινία, εκπλήξεις.
4: Έφυγα!
3: Να παραγγείλω τις πίτσες.
4: Έχω καλύτερη ιδέα. Θα σου έρθω πιο γρήγορα, θα μου έρθει πιο φτηνά. Κάνε τώρα μια στάση σε ένα κατάστημα Pizza Fan για φοβερό takeaway. Πίτσα 8 τεμάχια για 2 άτομα, 5 ευρώ. Πάρε πρώτα τηλέφωνο και μπήκες, τα πήρες, έφυγες. Pizza Fan. I love takeaway.
5: Αν έχεις κατοικίδιο, σταμάτα ό,τι κάνεις και άκου αυτό. Στα Pet Samolis, τη μεγαλύτερη αλυσίδα Pet Shop στην Κρήτη, σε περιμένουν πάνω από 500 προϊόντα σε εκπτώσεις έως και 50%. Μεγάλες προσφορές σε επιλεγμένες τροφές κορυφαίων εταιριών όπως Royal Canin, Ακάνα και Αμπρόσια, αλλά και σε λιχουδιές, παιχνίδια, λουράκια, κρεβατάκια και αξεσουάρ. Και για το καλοκαίρι, δροσιστικά χαλάκια, πισίνες και σωσίβια για σκύλους με εκπτώσεις που δεν χάνονται. Και τώρα, στο νέο Pet Samolis καλοκαιρινού, κάθε εβδομάδα κάτι νέο, ειδικές ενέργειες. Προσφορές, δώρα και μοναδικές εκπλήξεις για όλους τους pet lovers. Μην το αφήνεις για μετά. Έλα σήμερα στα Pet Samolis ή μπες στο petsamolis.gr. Pet Samolis, εκεί που πάντα κάτι παίζει.
6: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Alkis. Ο βραβευμένος σεφ Alkis και η ομάδα του με Guru Standards 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Alkis στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

Χρήστος Μάστορας, Μαργαρίτα. Λοιπόν, εδώ έχουμε το Βοριαδάκι και ευτυχώς βοηθάει την κατάσταση. Στη Γαλλία η κατάσταση είναι δύσκολη με το καύσωνα, σε σημείο που αποφάσισε να απαγορευτεί η κατανάλωση αλκοόλ λόγω καύσωνα. Όπως επισημαίνεται στη διάταξη, το αλκοόλ επιδεινώνει την αφυδάτωση και παρεμποδίζει την ικανότητα του οργανισμού να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του, το οποίο σημαίνει ότι αυξάνει τον κίνδυνο θερμοπληξίας. Η θερμοκρασία έχει αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές, έχει ζωρίσει αρκετά η κατάσταση, το οποίο σημαίνει ότι και εμείς εδώ λίγο να το θυμόμαστε αυτό, όταν είμαστε στη ζέστη. Ακούγεται ωραίο έτσι να είμαστε με το ποτό μας, αλλά ειδικά μεσημεριανές ώρες θέλει μια μεγαλύτερη προσοχή. Πάμε και ακούμε «Απόν» και «Εγώ με».

Με Houston Door και Nene Cherry, 7 seconds. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Είμαι η Τίνα Μιλωνάκη και ήμασταν μαζί από τις 7 το απόγευμα μέχρι τώρα στο ραδιόφωνο για να αγαπήσεις Love Radio Κρήτη 102,8. Η Νίκη Μπελαδάκη επιστρέφει Δευτέρα. Εύχομαι να περνάει πάρα πολύ όμορφα και να γεμίζει μπαταρίες. Εμείς θα το πούμε πάλι και αύριο στις 7. Και όπως λέμε πάντα, να φροντίζετε τον εαυτό σας και αυτούς που αγαπάτε. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βραδάκι Πέμπτης. Γεια σας!

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
1: Σαντορίνη, ξεκινάμε τη μέρα μας στο Palm Restaurant Pool Bar στο Ημεροβίγλι. Με θέα που μαγεύει, δωρεάν ξαπλώστρες στην πισίνα, πεντανόστιμο μπραντς και χαλάρωση σε έναν χώρο που απογειώνει την εμπειρία του νησιού. Λίγη εξερεύνηση, λίγες βουτιές, πεινάσαμε και φύγαμε για το εστιατόριο Μαριό στο Μονόλιθο. Μια παραθαλάσσια εμπειρία δίπλα στο κύμα, με φρέσκο ψάρι και παραδοσιακούς μεζέδες που θα λατρέψεις. Και μετά από μια γεμάτη μέρα, ώρα για απόλυτη χαλάρωση στο ατμοσφαιρικό Ηφαιστεία Hotel στο Καμάρι. Με παραδοσιακή, κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική, λίγα μόλις μέτρα από την παραλία. Μάθετε περισσότερα στο ηφαιστεία.pavlasantorini.gr.
0: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με φυσικό άρωμα λεμόνι lime, χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.
2: Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Θυμάσαι τότε που όλα ήταν πιο μαγικά, πιο γευστικά. Τις φωτεινές επιγραφές, το χαρτί στο δίσκο και το μπέργκερ που σου άνοιγε την όρεξη μόνο από τη μυρωδιά του. Αυτή την εποχή συνεχίζεις να ζεις στον Αμερικανό. Το πρώτο αυθεντικό American Diner με κλασικές αμερικάνικες συνταγές και ελληνική καρδιά. American Recipes, Greek Heart. Αμερικανός. Γεύση που μένει.
4: Αρχοντοπούλου 11, πλατεία Αγίου Μινά, Ηράκλειο και Αμοχώς του 9, Αθήνα.
5: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
6: Αλήθεια τώρα.
7: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
8: Είμαι ο Τόνης Ρέμος, είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
9: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Υπάρχει λόγο. Θέλω να έρθει.
2: Love Radio Crete's 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete's 102,8.

σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Hydrogym Physiotherapy Hall. Ανακαλύψτε με τη βοήθεια του νερού τη νέα γενιά προγραμμάτων άσκησης και αποθεραπείας τραυματισμών και χρόνιων νοσημάτων. Προπόνηση θεραπευτικής άσκησης μέσα στην πισίνα με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας για όλες τις ηλικίες σε ολιγομελή group ή personal. Hydrogym Physiotherapy Hall. Αγίων Αναργύρων 61, Γάζη. Τηλέφωνο 2810-8216-66. Hydrogym Physiotherapy Hall. Στόχος μας, η δική σας υγεία, ευεξία και σωματοδομή.

0: Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Θα σ' αγαπάω

άλλος κανείς. Και ας ματώνω και τη ζωή μου χίλια λάθη ας χρεώνω.

0: πρόσωπό σου.
1: Λαβρέντε.

0: Φέτος, χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer, enjoy your skin. Μήλος. Η μέρα ξεκινά με δροσερές βουτιές στα καταγάλανα νερά της Αγίας Κυριακής. Και καθώς η θάλασσα ανοίγει την όρεξη, η πηξίδα μας δείχνει το εστιατόριο Θαλασσόπετρα. Με φρέσκο φαγητό, πλούσιες μερίδες και εξυπηρέτηση με χαμόγελο και μαγική θέα. Λίγη ξεκούραση λοιπόν και ανηφορίζουμε για μια ρομαντική βόλτα στην πλάκα, στο ορυχείο Cocktail Bar. Για εμπνευσμένα κοκτέιλ που απογειώνουν τη νύχτα, αλλά και all day brunch, tapas, pizzas και burgers. Μήλος, χρώματα, μαγεία και ονειρική ομορφιά. Χαρίστε στο δέρμα σας τη λάμψη του καλοκαιριού. Αστραλή. Enjoy summer. Enjoy your skin.
1: Απαπα, δεν σου κάνει ούτε αυτό. Χρειαζόμαστε καινούργια ρούχα. Θέλουμε και δώρα για τα νύψια και για τα βαφτιστήρια. Και κομψά και ποιοτικά και μοναδικά. Ουφ.
2: Μίμη Μάρια Μαμικούλ. Μίμη Μάρια Μαμικούλ.
1: Μπράβο Νικόλα. Μίνι Μάτζιο. Τα πιο στυλά τα ρούχα σε τιμές super cool. Στην οδό Νίκου Καζαντζάκη 3 στο Γάζι και στα social media Μίνι Μάτζιο.
2: Μίνι Μάτζιο, Μάμι Κουλ.
3: Η αυθεντική καλοκαιρινή γεύση παγωτού έχει όνομα. Τα παγωτά Κουβίδης μεταμορφώνουν τις αγνές πρώτες ύλες, τη φροντίδα και την αγάπη για το παγωτό σε μια πανδεσία γεύσεων. Παγωτά Κουβίδης. Γεύση καλοκαιριού, παράδοσης και διαχρονικότητας. Σε επιλεγμένα καταστήματα σε ολόκληρη την Κρήτη. Παγωτά Κουβίδης. Και λιώνεις μαζί του.
4: Υπάρχουν κάποια μέρη που τα νιώθεις δικά σου από την πρώτη στιγμή. Χαρουπόμελο. Ένα παραδοσιακό στέκι που η ρακή ρέει άφθονη και οι γεύσεις είναι όπως παλιά. Απλές, γνήσιες, κριτικές. Σε ένα περιβάλλον ζεστό, γεμάτο χαμόγελα που κάθε μεζές έχει τη δική του ιστορία. Χαρουπόμελο. Εκεί που η παρέα ζμίγει αυθεντικά. Θερίσου 10, Ηράκλειο. Για κρατήσεις 2814 019 632. Χαρουπόμελο. Η Κρήτη μας στο πιάτο σας.
3: Ό,τι ζητάς θα το βρεις στο νούμερο 1 σημείο ομορφιά στην πόλη μας με κορυφαίες υπηρεσίες. Pretty Woman, Manicure, Pedicure, ονειχοπλαστική, αφέσου στα χέρια των ειδικών και απόλαυσε τις τεχνικές. Αποτρίχωση σώματος, τατού φρυδιών, microblending, βλεφαρίδες extension, lash lift, μακιγιάζ, μασάζ. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου στο 281-400-6430. Λεωφόρος Ιωνίας 149. Pretty Woman. Και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions. Μη μ' αφήνεις
7: τώρα. Χορηγός επικοινωνίας Love Radio Κρήτης 102,8.
8: Έλενα Παπαρίζου. Αλήθεια τώρα.
9: Αλήθεια τώρα.
8: Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
10: Αλήθεια τώρα.
11: Hello, I'm Sam Smith. This is Elton John.
12: Hey guys, it's Bruno Mars.
13: This is Alicia Keys.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Πού είναι η αγάπη που μ' ανέβασε?
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Φέρτε το κλίμα και την άνεση του σπιτιού σας στα μέτρα σας. Για αντλία θερμότητας, κλιματιστικό, ηλιακό θερμοσύφωνα, εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Climatologic Base Vasilis. Υψηλή τεχνογνωσία και άριστη εξυπηρέτηση. Αξιοπιστία και σιγουριά με After Sales Service.
1: Νέα διεύθυνση. Ελευθερίου Βενιζέλου 106, 50 μέτρα από τον κόβο της ανόδου, στο δρόμο προς Γάζη.
0: Τηλεφωνικό κέντρο 2810-254-222. Climatologic Base Vasilis. Η κλιματο λογική επιλογή.
2: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines από Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 2810-308.000 και 2821-027-500 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
3: Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Δευτέρα 13 Ιουλίου, Ηράκλειο, Θέατρο Τεχνόπολης. Δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες συναντιούνται για πρώτη φορά σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, αλήθεια και αγαπημένα μεγάλα τραγούδια. Άλκης της Πρωτοψάλτη, Νίκος Πορτοκάλογλου. Θέατρο Τεχνόπολης, Δευτέρα 13 Ιουλίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Love Radio Κρήτης, 102,8.
5: Στο γραφικό λιμανάκι στα Πολώνια της Μήλου σας περιμένει το εστιατόριο Άλκης. Ο βραβευμένος σεφ Άλκης και η ομάδα του, με γκουρού στάνταρτς 2024 και 2025 για τον καλύτερο μουσακά, σας προσκαλούν σε μια κορυφαία γαστρονομική εμπειρία. Φρέσκα θαλασσινά, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικές τοπικές συνταγές όπως το παραδοσιακό αρνάκι λεμονάτο μήλου, υπέροχα γλυκά, επώνυμη ίνη και επαγγελματικό σέρβις δίπλα στο κύμα με θέα το Αιγαίο και την Κύμολο. Εστιατόριο Άλκης στα Πολώνια της Μήλου. Η απόλυτη γαστρονομική εμπειρία.

πίσω να έρθω. Πάει πολύς καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

Ομολογώ, κάποιες βραδιές χωρίς καρδιά είχα πιστέψει πως τα κατάφερνα και πάλι εγώ μονάχος μου να ζω. Μα ό,τι σκέφτηκα και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρομερό. Κι άμε τις πράξεις μου αυτές εσένα εγώ έχω πονέσει.

0: κλειδιά.
1: Φέτος το καλοκαίρι, η φυσική απόλαυση σε ακολουθεί σε κάθε σου απόδραση. Love Islands, παρέα με παγωμένη σου ρωτή.
2: Πάρος. Πριν ξεκινήσουμε τη βόλτα μας για την Παναγιά Εκατονταπηλιανή, κάνουμε μία στάση στο Maroon All Day Cafe and Cocktail Bar στην Παρικιά. Πρωινά, healthy bowls, ομελέτες και απολαυστικό All Day Brunch and Cocktails σε ένα χώρο που σε χαλαρώνει από την πρώτη στιγμή. Απογευματάκι, ώρα για χαλάρωση στο πλήρως ανακαινισμένο Πάνδρουσος Hotel στην καρδιά της Παρικιάς. Τι πιο ωραίο να απολαμβάνεις τη δύση του ήλιου από το εστιατόριο εντός του ξενοδοχείου Cocona Gastro Bar. Εξαιρετικές γεύσεις, εκπληκτικά κοκτέιλ και θέα μοναδική. Η απόλυτη εμπειρία.
1: Απόλαυσε μια παγωμένη σου ρωτή με άρωμα μαστίχα. Χωρίς ζάχαρη, χωρίς θερμίδες, μόνο φυσική απόλαυση.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα για όλα, μωρό μου, όλα για όλα.
0: Και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ, στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

φασάρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή, χτες το βράδυ στο ήλιο.

και η νύχτα θα έρθει. Όποιος ξέρει να δίνει, μόνο αυτός θα σωθεί. Μπερδεμένες οι σκέψεις, η ανάσα καυτή, και μόνο τρεις λέξεις

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Μα δεν τελειώσαμε.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: Έλενα Παπαρίζου, αλήθεια τώρα. Έρχεται αποκλειστικά στο Love Radio Κρήτης 102,8.
1: Αλήθεια τώρα.
2: Γεια σας, είμαι η Κέτη Γαρπή.
3: Είμαι ο Τόνης Ρέμος.
4: Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης.
5: Είμαι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8. Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Λαβ Ρέντιο Κρήτης 102,8.

ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Και υποσχέσου πως θα με
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
0: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε Love Radio Κρήτης 102,8.

βράδυ, non-stop, τα ωραιότερα ελληνικά και ξένα τραγούδια. Love Radio Κρήτης 102,8.

0: νεότερα ελληνικά.
1: Έχω κρεμάσει μία κούνια το φεγγάρι
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Love Radio Crete 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Crete 102,8.
3: Όσο κι άλλες πως δεν...

0: νεότερα ελληνικά.
1: Όλα μοιάζουν καλοκαίρι στη δική σου
0: και ξένα τραγούδια. Παίζουν εδώ στο Love Radio Κρήτης 102,8. Ραδιόφωνο για να αγαπήσεις.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μία στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας.

0: Εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
1: Με αυτές τις λεπτομέρειες.
2: Love Radio Κρήτης 102,8.
3: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.
4: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: εσείς ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε? Να μ' αγαπάς.
1: Love Radio Κρήτης 102,8.
2: Όταν σας τηλεφωνήσουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε. Love Radio Κρήτης 102,8.